καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ.

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τι μέρα είναι σήμερα?
2: Πέμπτη.
1: Πέμπτη Σαββάτου.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

φύλλα κίτρινα τσιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάνει.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982.
4: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η

0: 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είναι πρωί Πέμπτης. Είναι πρωί Πέμπτης, 28 Μαΐου, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, όπως και το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Ότι είναι Πέμπτη, είναι Πέμπτη. Τώρα πρωί δεν είναι σε όλο το, σε όλο το πλανήτη. Λοιπόν, και είστε συντονισμένοι στην πρωινή περιπολία. Η πρωινή περιπολία είναι στον αέρα μέσω του Ράδιο Εύρος από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή κάθε εβδομάδα, εκτός από τις αργίες και τις εορτές, τις επίσημες, και σας κρατά στην τροφιά και σας ενημερώνει από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί. Εδώ, από τις γνωστές σας συχνότητες, στα FM 97,1 για όσους ζουν ή περνάνε από τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη, radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον πλανήτη και φυσικά εκεί σε όλο τον πλανήτη και μέσω του διαδικτύου πάλι. Κάνουμε το live streaming μας, τη ζωντανή μας μετάδοση από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου δεχόμαστε και τις καλημέρα σας αν έχετε κάποιο θέμα.
0: Πολύ ωραία, τα λέει ο Χάρης. Έτσι είναι λοιπόν, δεν έχω πολλά να συμπληρώσω. Πέμπτη 28 Μαΐου σήμερα και τι γιορτάζουμε.
1: Τι μέρα είναι, μια μέρα πριν από την άρρωση.
0: Α, τι πάει. Τι έχεις πάθει με την άρρωση.
1: Είναι του Αγίου Διοσκουρίδη, Γιάννη. Αχα. Ξέρεις πόσους Διοσκουρίδες γνωρίζεις? Κανέναν. Λοιπόν, γιορτάζουν τα ονόματα Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης και Διόσκορος. Διόσκορο θα ξέρεις. Χρόνια τους πολλά όπου βρίσκονται κρυμμένοι. Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 5 και Δύση Ηλίου έχουμε 21 λεπτά πριν από τις 9 θα έχουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν, έχουμε μπει για τα καλά ας πούμε στο καλοκαίρι. Και μπορούμε να πούμε ότι το δείχνουν και οι θερμοκρασίες σε όλο τον νομό. Για παράδειγμα, η Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα έχει 20,3 βαθμούς Κελσίου ήδη. Έτσι, το Σουφλί είναι στους 18, το Δηδημότυχο έχει 17,1 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Η Ορεστιάδα είναι στους 18,7 και στα Δίκαια ο Υδράργυρος είναι στους 17,1 βαθμούς Κελσίου.
1: Καλώς ήρθες καλοκαίρι λοιπόν.
0: Βέβαια σήμερα τουλάχιστον για εδώ για την Ορεστιάδα προβλέπεται μια βροχόπτωση. Και για το Δημότυχο αν θυμάσαι.
1: Μεσημεριανό απογευματινές αστάθειες θα έχει. Μέχρι κατά τις 20 του Ιούνιου θα έχει.
0: Ναι. Και στο Δημότυχο.

0: Νότιχο λοιπόν και στην Ορεστιάδα από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται κάποιες βροχοπτώσεις. Το ίδιο βλέπω τώρα που το ξαναβλέπω και στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη. Οκ, θεμητό.
1: Θα το εμπορέσουμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα από γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα, το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Το 1871 συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων σαν σήμερα και το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης, δηλαδή το 1977. Το 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. 1980 και η Nottingham Forest, τότε δεν ήταν ομάδα του Μαρινάκη,
1: όχι,
0: νικά 1-0 του Αμβούργο στο Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, και την είδε ο Μαρινάκης και λέει θα την παίρνω αυτή την ομάδα.
0: Ναι. Το 1997, σαν σήμερα η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Τώρα από γεννήσεις, το 1908 σαν σήμερα έρχεται στον κόσμο ο Ιαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών που έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον James Bond. Τι έπαθες?
1: Κοιτάω πώς το λένε αυτό, πρακτορικά.
0: Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια άλλη γέννηση. Το 1968, σαν σήμερα, γεννιέται η Kylie Minogue. Η Αυστραλή τραγουδίστρια.
1: Τη θυμάμαι, 6 μηνών ήμουν εγώ, πήγαινα.
0: Ναι, ναι. Στον ίδιο παιδικό σταθμό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Από θανάτους, το 1924 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Πολέμης, Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Το 2003 πεθαίνει ο Ηλία Πριγκόζιν, Ρώσος χημικός με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ του 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών από καταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας. Πρωτοπόρος της σύγχρονης θεωρίας του χάους και της πολυπλοκότητας. Τέλος, το 2014, σαν σήμερα, πεθαίνει η Μάγια Αγγέλου, Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια, όσο και αν το όνομα παραπέμπει σε καμία. Ελλάδα, δεν έχει καμία σχέση. Καλημέρες σε Δέσποινα, Γιώργο και Μπάμπη. Κυριαρχεί το ανδρικό φύλο σήμερα στα σχόλια.
1: Ναι, είναι, δεν ξέρω. Την Πέμπτη οι άντρες ξυπνάνε νωρίς.
0: Ναι.
1: Μάλλον.
0: Το έχεις διαπιστώσει δηλαδή και πάρα πολλέ.
1: Δεν εξηγείται διαφορετικά.
0: Ωραία, λοιπόν. Πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε να δούμε τι γράφει ο αθλητικός τύπος στη σημερινή του έκδοση.
1: Άρχης γενομένης από τη Live Sport όπως πάντα. Τραπεζάκι και καθαρισμός. Ναι. Λέει, αν έρθουν και εδώ αυτοί.
0: Καζούρα.
1: Η Αγγελόπουλη γιόρτασε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας τοποθετώντας το τρόπαιο σε τραπεζάκι. Τι τους απάντησε ο Γιανακόπουλος? Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε βιολογικό καθαρισμό στο T-Center. Σήμερα οι δύο πρώτοι ημιτελικοί, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, στις 6, στην ΕΡΤ 2 θα το δείξει το παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 ακολούθως πάλι την ΕΡΤ 2. Πάω για εκτόξευση, γράφει. Παναθηναϊκός δηλαδή για εκτόξευση με τα αρχικά του Μάιου του 27. Η συμφωνία με τις δεσμεύσεις Μητσοτάκη και Δούκα παραδίδεται, σύμφωνα μάλλον με τις δεσμεύσεις Μητσοτάκη και Δούκα, παραδίδεται το ποδοσφαιρικό γήπεδο Σεπτέμβριο του 27 σύμφωνα με σύμβαση ΑΕΠ Ελαιώνας Εκτέρ ΑΕ για τις ρήτρες που προβλέπονται. Ωραία. Άρα λοιπόν το Μάιο του 27 ή το Σεπτέμβριο του 27 Ο Παναθηναϊκός θα έχει γήπεδο. Ναι. Ο Βοτανικός έρχεται σαν πράσινο τσουνάμι, μόνο που δεν έχει βγει η ανακοίνωση, η οδηγία. Για τα τσουνάμι που βγαίνει από το κέντρο. Δεν σου λέει δηλαδή τώρα από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο να είσαι σε εγρήγορση για το τσουνάμι. Δεν λέει. Θα κατοικήσουμε στα βουνά. Η κατασκευαστική ΕΚΤΕΡ ΑΕ, ανάδοχος των έργων του αθλητικού ομίλου, η συμφωνία προβλέπει παράδοση έως τις 31 του 27, κόστος έργου 33 εκατομμύρια ευρώ, συν ΦΠΑ, που θα πληρώσει η ΑΕΠ Ελαιώνας. Αρχές Ιουνίου βγαίνει η οικοδομική άδεια, μπαίνουν άμεσα τα μηχανήματα. Βρανόπουλος, ο σύλλογος, οραματίζεται το μέλλον του κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης και Αλαφούζος με τεράστια διαφορά το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας. Μου θυμίζει τα κουρία.
0: Καλά.
1: Ναι, ήταν τρία κουρία να το πω. Ήταν τρία κουρία σε ένα δρόμο που έκαναν πολύ επιθετικό μάρκετινγκ. Γράφει ο ένας το καλύτερο κουρίο της χώρας. Ο διπλανός του γράφει, σκέφτεται τι να γράψω, το καλύτερο κουρίο του κόσμου. Τώρα ο τρίτος τι να γράψει από εκεί πέρα, το καλύτερο κουρίο αυτού του δρόμου. Ήταν πιο συγκρατημένος. Και αυτό το γήπεδο είναι το καλύτερο γήπεδο της Αθήνας. Μόνο Ίγνασον και Κάτρης οι σίγουροι. Οι αλλαγές του στόπερ, σενάριο για τον αυστριακό διεθνή goalkeeper της Βικτόρια Πλζέν, Φλόριαν Βίγκελε. Αρέσει, αλλά τώρα κοστίζει λέει 6 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πιο πριν δεν τον πήρανε, ενώ τώρα κοστίζει πολύ.
0: Ναι.
1: Φέρνει Ουνάι Λόπεθ, βλέπει ξανά Χιλ. Κλείνει στον Ολυμπιακό ο Βάσκος ως ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Τσεκάρει και τον 24χρονο στόπερ Μίκα Μαρμόλ. Τι έγινε χθες το μάτς?
0: Την Κρίσταλ Πάλας το πήρε με ένα 0. Το Conference League να πούμε.
1: Ναι, ναι, εντάξει, για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί το ημίχρονο έβλεπα μια τεράστια ευκαιρία, αλλά ναι, την έβλεπα περπατώντας για το σπίτι.
0: Ναι.
1: Άρα, τι λέει, άκρο. άκυρο για αναδιάρθρωση. Τέλος η πρόταση των 5 με 7-7 από τη Λίγκα. Υπερψήφισε η ΕΠΟ, Λευκό Ολυμπιακός. ΑΕΚ, από σήμερα τα διαρκείας αγάπης. Κυκλοφορούν κάρτες για τα εντός συνόρων μάτς. Διέψευσε η ΠΑΕ τα σενάρια για Μεκβαμπισβίλη.
0: Α, τα διέψευσε.
1: Να, δεν θα πάρει Μεκβαμπισβίλη, θα πάρει το Μπισμπίκι, ξέρω εγώ. Για 5 συν 2 παίκτες θα πάει ο ΠΑΟΚ. Σε ποιες θέσεις αφορούν οι προσθήκες? Ανοιχτή προσαρμογή, η παραμονή καθόλου. Ανοιχτή παραμονή για Κουμάκη και Μπιάνκο. Φούντας, Κότσιρας και άλλοι 4. Οι στόχοι του Άρη στις μεταγραφές. Έδωσε το OK ο Καρυπίδης στο Γρηγορίου για το πλάνο. Πράσινο 13 για Ανδρεόπουλο. Επίσημη η ανανέωση για τον αρχιτέκτονα της ομάδας Βόλεϊ. Σχέση καρδιάς με τον κόσμο. Και πιο κάτω, Conference Link, να το γράφει και εδώ. Το σήκωσε η Crystal Palace, 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο. ΑΕΛ Νόβιμπετ, έβαλε πολιτήριο ο Νταβέλης. Διπλό χτύπημα στον Όφη με Μπουχαλάκη και Σιέλη. Διπλό χτύπημα του Όφη προφανώς. Ατρόμητος, τέλος ο Μιχόρλ Ηρακλής, νέος team manager ο Στολτίδης. Και έχει μαζέψει όλους τους παλιούς παίκτες ο Ηρακλής σε διάφορες θέσεις. Πόλο γυναικών, κεφάλι για τίτλο Ολυμπιακός, 13-15 στα πέναλτι το ναυτικό όμιλο βουλιαγμένη στον πρώτο τελικό. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα.
0: Ωραία, η επόμενη εφημερίδα είναι Sport Day, Made in Spain γράφει. Έντονο ισπανικό χρώμα έχουν οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού. Στην Ιβηρική επιβεβαίωσαν ότι αναμένεται να ενταχθεί στους ερυθρόλευκους ο Ουνάι Λόπεθ, βασικός στη Ράγιο Βαγεκάνο του χθεσινού βραδινού τελικού του Conference League. Για τον Χιλ της Τζιρόνα, το ζητούμενο είναι να πιστεί να έρθει στην Ελλάδα. Ο θρύλος φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του αριστεροπόδαρου στόπερ Μίκα Μαρμόλ, που μένει ελεύθερος από την Las Palmas. Παρακάτω, για τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό ενδιαφέρονται επίσης η Θέλτα και η Εσπανιόλ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τη γράφηκε η εφημερίδα για την ΑΕΚ. Τον θέλει ο Αλμέιδα, λέει. Οι Μεξικανοί αναφέρουν ότι ο Πελάδο θα πιέσει τη Μοντερέ για την απόκτηση του Ορμπελίν Πινέδα. Το Μουντιάλ που έρχεται, οι συζητήσεις που ακόμα δεν έχουν γίνει μεταξύ ΑΕΚ και παίκτη και όλα τα δεδομένα για την επέκταση του συμβολαίου του 30χρονου άσου. Στα ίδια επίπεδα, απαράλλακτες οι τιμές στα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου και στροφή με Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Ο Ρενέ Χέντριξεν χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα αλλαγή κατεύθυνση στην πρόσληψη του συμπατριώτη του. Βοτανικός, ανακοινώθηκε ο ανάδοχος για το έργο των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη. ΠΑΟΚ, όλα εναντίον μας. Συνέντευξη απολογία του Λουτσέσκου στη Ρουμανία για τη φετινή πορεία του δικεφάλου του Βορρά. Άρης προχωρά για δύο χαφ και Λίγκα δεν πέρασε η αύξηση. Απορρίφθηκε η πρόταση για αναδιάρθρωση καθώς δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Κλείνει Μπουχαλάκι Όφη, κοντά σε Πόμπλο Λαρούση ο Ηρακλής και έχασε τον Μίχορν ο Ατρόμητος. Conference League το 20 Πάλας, στη Super League 2 οι Νταβέλιδες έβλαν πολιτήριο στην ΑΕΛ, όποιος ενδιαφέρεται δηλαδή μπορεί να...
1: εκδηλώσει ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι.
1: Μια ΑΕΛ θα μας σώσει.
0: Ναι. Και μπάσκετ το τέταρτο στον ουρανό. Στην οροφή του ΣΕΦ το μπάνερ με το πρόσφατο ευρωπαϊκό. Η ώρα της εξηλαίωσης. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σήμερα στις 6. Επιστρέφει ο Σλούκας. Παρέμεινε στις γυναίκες η Ερντέμ. Αυτά.
1: Προπονήτρια.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε στο φως των σπορ. Γεράκια, άγρια και ωραία, γράφει ο Βίκος Ιωαννίνων. Μην σας πούμε ποιος το γράφει. Κι όμως δεν το γράφει αυτός. Ο Κώστας Τσούμπρης γράφει. Ο Βίκος Ιωαννίνων ορμά στην Α1 και γίνεται η πρώτη ομάδα της Ηπείρου που θα παίξει στη μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ. Τελικά έγιναν πολλοί οι Ηπειρώτες. Για την επιτυχία της ανόδου στην GBL μίλησαν στο φως ο πρόεδρος του συλλόγου Γιάννης Μάτζιος, ο αρχηγός Δημήτρης Γράβας και ο προπονητής Θανάσης Γιαπλές. Πάμε πιο κάτω και Καμαρά και Λόπεθ. Δυναμική κίνηση του Ολυμπιακού για το χαφ της Σαρλερουά που προορίζεται για ίδιο ρόλο με τον Ιμπόρα. Ραγδαίες εξελίξεις από σήμερα για τον 29χρονο μέσο της Ράγιο Βαγεκάνο, τον οποίο πλέον και οι Ισπανοί θεωρούν σίγουρο για το λιμάνι. Βλέπει Μαρμόλ τι γίνεται με τον 24χρονο στόπερ τη Λας Πάλμας που μένει ελεύθερος και έχει πέσει στο τραπέζι. Η εμπλοκή της Λιόν για Γιάρεμτσουκ και ο Μεντιλίμπαρ. Θα έρθει πρόταση για Λουίς, νέα φημολογία για Μουζακίτη. Γλυκοκοιτάζουν το Ρέτσο οι Γερμανοί. Από δίπλα ιστορική στέψη, η Crystal Palace έχει την φωτογραφία να σηκώνουν το κύπελο οι παίκτες της. Νίκησε τη Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 στη Λειψία. Κατέκτησε το Conference Link και ευρωπαϊκό τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Σκόρερ ο Ματετά, το πάλεψε ο Ουνάι Λόπεθ. Δεύτερος φετινός αγγλικός τίτλος στην Ευρώπη μετά την Άστον Βίλα. Το μεταξύ φωτογραφία λες και είναι AI.
0: Ναι, όντως. Αλλά δεν είναι.
1: Δεν είναι. Τώρα πάμε στην αρένα του ΣΕΦ. Οι χορηγοί του Ολυμπιακού Νίκος και Παναγιώτης Τσάκος υποδέχτηκαν την κούπα της Ευρωλίγκας στα γραφεία της εταιρείας τους και προανήγγυλαν την ονοματοδοσία του νέου γηπέδου, πιθανόν ένα φιλικό με τους New York Knicks στο νέο ΣΕΦ ή στο Madison Square Garden. Στον ουρανό του ΣΕΦ υψώνεται το λάβαρο του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπέου απόψε στις 8:15 θα το δείξει και η ΕΡΤ2 με το παιχνίδι δηλαδή τον ημιτελικό του κυπέλου. Κυπέλο δεν είναι, όχι, πρωταθλήματος. Πριν από τον τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού της Greek Basketball League κόντρα στην ΑΕΚ έχει μια φωτογραφία. Το γιόρτασαν λέει με την ψυχή τους οι άνθρωποι του Ολυμπιακού προχθές το βράδυ στο επίσημο δείπνο της ΚΑΕ. Η φωτογραφία δεν δείχνει αυτά. Πλάνο ανόδου, ο Πανιόνιος στοχεύει στη Super League και στην κατεύθυνση αυτή αναλαμβάνει τα ενία των και ανέρθρων ο Ισπανός coach Χουάν Φερνάντο. Για την κορυφή της επίθεσης προορίζεται ο αρχισκόρερ Γιώργος Μάναλης που μετακομίζει από τον Ηρακλή. Αλλαγή τερματοφύλακα, διαβάζουμε πιο κάτω. Ο Ιβοριανός Αλμπάν Λαφόν φεύγει για το Μουντιάλ και γενικότερα από τον Παναθηναϊκό. Ο Φλόριαν Βίκελε έρχεται, ο ύψους 2-5 αυστριακός γκολκίπερ έκανε αίσθηση φέτος αγωνιζόμενος με τη Βικτόρια Πλτζέν στα μάτς κόντρα στους πράσινους. Δηλαδή, από την ακτή Ελεφαντόδοτος είναι αυτός ο παίκτης. Δεν είναι πολύ άσπρος ο λαφόν. Για...
0: αλλά δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θρυλικό. Α, δεν είναι ο λαφόν αυτός. Συγγνώμη, ο λαφόν όντως δεν είναι λευκός.
0: Α, είναι ο Γερμανός.
1: Είναι ο Γερμανός, ο ψηλός που λέει. Θρυλικό 1-0 στα πέναλτι. Ανατροπάρα από τα κορίτσια του Ολυμπιακού και νίκη στη Ρώσικη ρουλέτα με 15-13 επί της βουλιαγμένης στον πρώτο τελικό της Water Polo Link, ενώ βρέθηκαν να χάνουν 16 στο 4ο οκτάλεπτο. Κορυφαία και πρώτη σκόρη του τελικού η Φωτεινή Τριχά με 5 γκολ, αύριο στις 5 ο δεύτερος τελικός στο Λεμό.
0: Πάμε να δούμε τη γραφική εικόνα.
1: Πάμε να κάτσει τελικό, δηλαδή θα λένε στο λαιμό μα, έκατσε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη γραφική εφημερίδα. Εγώ γύρω πρωταθλητή. Πότε ήρθε ο μάνατζερ του στην Αθήνα και μυστικά για τον Καμαρά. Τι είχε γίνει τον Γενάρη με τον Γάλλο και πώς είχε χαλάσει από τον Ολυμπιακό η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Αχα. Υπογράφει ο Ουνάι. Έπαιξε στον τελικό του conference και έρχεται ο Βάσκος. Θέμα στόπερ, ο Λέιτε, ο Κάρμο και ο Μαρμόλ. Θρύλε, αποθέωσε τους ήρωές σου. Ολυμπιακός ΑΕΚ σήμερα στις 8 και 4. Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται την ΑΕΚ στο κατάμεστο ΣΕΦ στον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος. Τρομάζει όλη την Ευρώπη. Πώς ο Ολυμπιακός με Μοντέρο και Μακιντάιρ δημιουργεί την κορυφαία γραμμή guard στην Ευρώπη, έχοντας ήδη και την καλύτερη front line. Νέος κύκλος αποθέωσης ετοιμάζεται για τον Εβάν Φουρνιά και τους συμπαίκτες του. Και από δίπλα τώρα, τι έχουμε, Μίστα νούμερο 1, υποψήφιος για κάλυψη του Τζολάκη. Δουλεύουν κρυφά στον Ολυμπιακό εδώ και καιρό την υπόθεση του Έτιεν Καμαρά. Και κύριος πρόεδρος, Ολυμπιακός και ο παδί του ήταν, είναι και θα είναι μια γροθιά. Οκ. Okay. Φόρτου 2-1. Έτοιμο το συμβόλαιο του Κώστα για την άλλη εβδομάδα και φήμες για τον Άντριαν Λίσο.
1: Πάμε στην ώρα των σπορ. Η αφίσα σήμερα έχει το Μιγιάν Κατσίνοβιτς. Συμπαθείς, οπότε μπορείτε να την πάρει στην εφημερίδα. Δεν πέρασε η ακραία προκλητική πρόταση για αναδιάρθρωση. Σήμερα τα εισιτήρια διαρκείας με σταθερές τιμές και στο κέντρο του πρωτοσέλιδου ο απόλυτος MVP. Η ώρα αναλύει τους λόγους για τους οποίους ο Πινέδα είναι ο κορυφαίος παίκτης που αγωνίζεται στην Ελλάδα και δεν γράφει που τον θέλει ο Αλμέιδα τώρα εκεί που πήγε. Το Transfermarkt ανακήρυξε τον Μεξικανό παίκτη της σεζόν στη Super League. Μπράβο του και πάμε και στη Sport Time.
0: Ωραία, πάμε και Sport Time, η οποία έχει εδώ πέρα εικόνες δυστοπικές με τέλος πάντων κάτι τύπους να κάνουν απολύμανση. Ο Άκα λέει, what is the cost of lives? Ποιο είναι το κόστος των ψεμάτων? Μπαρτζόκας, Μποντιρόγκα, Ράντοβιτς.
1: Μάλιστα, για να δούμε τι λέει και η Μέτρο Σπορ που σήμερα έχει φίλο. Δυνατά και ό,τι γίνει. Ο ΠΑΟ κρίθεται στη μάχη των ημιτελικών με τον Παναθηναϊκό και θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό. Μπούτσκος, σημαντικό να εμφανιστούμε με... για λίγο να το μεγαλώσω αυτό, μήπως και το διαβάσω. Πέφτει κάτω από το λογότυπο.
0: Με υψηλό κίνητρο.
1: Με υψηλό κίνητρο, λέει, και πνευματικά έτοιμη. Λοιπόν, πιο κάτω στο κέντρο του πρωτοσέλιδου. Εγώ έχω συμβόλαιο. Αυτονόητη απάντηση του Ρασβάν Λουτσέσκου σε τηλεοπτική συνέντευξή του στη Ρουμανία. Σημαίνει ότι θα αποχωρήσει μόνο αν το θελήσει ο Ιβάν Σαββίδης. Μπαίνουν σε διαπραγμάτευση για τον Λουτσέσκου Μπεσίκτας και ΠΑΟΚ, γράφουν στην Τουρκία. Μόνο με γερή μείωση προτείνεται ανανέωση σε Τάισον και Οσντόεφ. Και από την αριστερή στήλη, στόχος πακέτο Λαρούση Πόμπο. Μένουν ελεύθεροι από την Κηφισιά, σε επαφή μαζί τους ο Μπασινάς. Αυτά για τον Ηρακλή, έτσι. Στη λίστα ο Μίτογλου και team manager ο Στολτίδης. Στο μπάσκετ του Άρεος, αντίο Τζόουνς, η κατάσταση στον Άρη θα γίνει ολοένα και καλύτερη, μόνο αγάπη από εμένα. Ανακοινώθηκε επίσημα η ανανέωση του Μήτρου Λόγκ και κάτω-κάτω Super Link 1 δεν πέρασε η πρόταση για αναδιάρθρωση. Στο 7-7 η ψηφοφορία, ο Ολυμπιακός πέταξε λευκό αϊτό, γράφει.
0: Μάστε. Αυτά λοιπόν από τον αθλητικό τύπο μέχρι στιγμής. Τώρα εμείς θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα της ημέρας. Μέχρι τότε να καλημερίσουμε την Ελένη, την άλλη την Ελένη, δύο Ελένες έχουμε, την Ξανθήπη, την Ιωάννα. Α, μέχρι εκεί είμαστε. Ωραία, λοιπόν, διαφημίσεις, μουσική και σε λίγο και πάλι εδώ στην πρωινή μας περιπολία. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
5: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
6: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
7: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
8: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
1: Ταξιδιάρικα. Είναι από αυτά τα τραγούδια που μπορείς να τα ακούσεις στον δρόμο πηγαίνοντας κάπου. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Άντε. Καλοκαιράκι είναι, αν μπορέσουμε να φύγουμε και λίγο, ωραία θα είναι.
1: Επειδή αύριο θα φύγω λίγο και θα είναι ωραία, θα πει στον Νίκο που ακολουθεί, εκείνον θα ακούσει στον δρόμο, να βάλει τέτοιες μουσικές.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Γιάννης Βαβαλικούδης και Χάρης Κανταρίδης στην πρωινή περιπολία 97,1-95,3 στα FM, radioevros.gr διαδικτυακά, αλλά και ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook του Radio Evros, όπου μας έστειλαν τις καλημέρες τους.
0: Στην Ιωάννα έχουμε μείνει. Και η Ξανθήπη έστειλε. Ωραία.
1: Καλημέρα, Ιωάννα και Ξανθήπη. Λοιπόν, παίρνουν πίσω την εκδίκηση για το γυναικείο φύλλο, γιατί πέρασε 3-2.
0: Ερχόμαστε σε ισορροπία.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: παρέα μας έχουμε το Παντρόν στην πλατεία Βασίου, στην Κωνσταντίνου Πόλεως, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Πρόκου 1. Σε όλα αυτά. Δηλαδή, στο κέντρο της Ορεστιάδας, στη βασική, ας πούμε, διασταύρωση της πόλης. Εκεί που διασταυρώνονται διασκέδαση και γεύσεις.
1: Πάρα πολύ όμορφο.
0: Ναι. Λοιπόν, καθημερινά από νωρίς το πρωί μέχρι νωρίς το πρωί, δηλαδή σχεδόν όλο το 24ωρο, καφέδες, ροφήματα, μπραντς, συνοδευτικά πιάτα γενικότερα, μέχρι και κοκτέιλς και πίτσες. Διάφορα.
1: Και πάτε και θα δείτε, ρε παιδί.
0: Ακριβώς. Μαζί μας είναι και το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής.
1: Πάτε και θα πατήσετε.
0: Σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο πια, το λέμε και το τονίζουμε, καθώς έχει επεκταθεί και στην πόλη του Διδημότυχου το Top Charm, το τμήμα της ποδολογίας. 2552025331 είναι το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, αλλά μετά τις 9...
1: Έτσι, μπράβο. Μαζί μας και στο ιστορικότατο κατάστημα Κασαπιάνο Βανές από το 1924. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης. Εδώ πάει χέρι-χέρι με την ιστορία της πόλης, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Μαζί μας πάντα η Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, λοιπόν, στην Ορεστιάδα, στην πόλη μας, στην Καλλιπόλεως 73, με τη Λοχαγού Διαμάντη, εκεί που συναντιόνται οι δύο δρόμοι. Τηλέφωνο 2552-028-525, για να θυμίσουμε ότι διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων που ανεβάζει το επίπεδο της αξιοπιστίας και των παρεχόμενων οχημάτων, αλλά γενικότερα και των υπηρεσιών. Λοιπόν, Μασαμπούκα. Ξεχάσαμε.
0: Μασαμπούκα.
1: Πρέπει να φάμε. Μόλις αρχίζει και γουργουρίζει η κοιλιά, του θυμάσαι, δεν υπάρχει περίπτωση. Σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δασίου, πάνω έτσι στην κεντρική πλατεία της πόλης, με χώρο εξωτερικό που μπορείτε να αφήσετε ελεύθερα και τα παιδιά σας να τρέξουν, να το ευχαριστηθούν, αλλά και να απολαύσετε και την κινητικότητα της πλατείας αυτές τις όμορφες μέρες. Παραγγελίες για το σπίτι όμως που υπάρχει παράλληλα μπορείτε να κάνετε στο 2552021245. Και τώρα έχουμε μια είδηση, σημαντική είδηση. Επέστρεψε ο Μανώλης Κοτάκης δίπλα στο λογότυπο, γιατί χθες είχαν ένα ένθετο εκεί. Ναι. Και γράφει ο Μανώλης Κοτάκης.
0: Καλά, χθες είχαν και την Ορεστιάδα στο
1: πρωτοσέλιδο της Ορεστιάδας. Ναι. Ναι. Και αυτό πανηγύριζαν και για την εκπροσώπηση της χώρας μας στο εξωτερικό.
0: Δεν το λες ότι πανηγύριζαν.
1: Ναι, εγώ το είδα ότι ήταν πολύ έτσι βαρβάτος ο τίτλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Μανώλης Κοτάκης, ο οποίος λέει: νιώθουν πιο βολικά στο παρελθόν παρά στο μέλλον. Είναι αυτοπροσωπογραφία, είναι αυτή? Δεν ξέρουμε. Συνεχίζουμε με τη δημοκρατία. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Κλειδί στην άμυνα των νησιών, η εθνοφυλακή. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα ακόμη σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού από mini drones, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Ναι, είναι σημαντικό για τα νησιά η χρήση μοτοσυκλετιστών, ειδικά στην απόβαση. Η άμεση ενίσχυση των ακριτών εθνοφυλάκων είναι η ιδανική απάντηση στους Τούρκους να πάτε εσείς σχεδιασμούς, τους τουρκικούς σχεδιασμούς, καθώς εξασφαλίζουν ταχύτητα, διασπορά και ποικιλία στην απόκρουση. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ όμορφα αυτά. Κάθονται σε ένα γραφείο στην Αθήνα και σχεδιάζουν. Φιλαράκι, πόσο είσαι, 60, νέος είσαι ακόμα. Θα πας στον εθνοφύλακα να διώξεις τους Τούρκους.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφη η προσέγγιση για τους κονδυλοφόρους, για τους καρεκλοκένταυρους, για τους οποιουσδήποτε. Φοβερές ιδέες αυτές. Δεν φτάνει δηλαδή που είσαι στην παραμεθόριο, πρέπει να το πληρώνεις κιόλας. Ή δυνατόν και με τη ζωή σου. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Νέο κάζους μπέλι. Κανένας μας λέει βέβαια ότι δεν υποκρίνονταν οι Τούρκοι σε αυτό, να δείξουν άλλα και άλλους να είναι ο σχεδιασμός πραγματικά. Αν θυμάσαι εκείνη την επιχείρηση εδώ από πάνω που είχαν σκοπό να κάνουν, να μπουν μέσω Βουλγαρίας και να εισέλθουν στην Ελλάδα.
0: Πότε
1: από... Πώς τη λέγανε, Πέλεκης, όχι, πώς τη λέγανε, καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα πώς λέγανε το όνομά τους.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι, ενώ όλοι περίμεναν ότι θα γινόταν, ας πούμε, σε μια ενδεχόμενη σύραξη, μια εισβολή από εδώ, από το ποτάμι, να προσπαθήσουν. Εκείνοι είχαν ολόκληρο σχέδιο πώς θα μπουν πάνω από τον καπετάν Αντερέβου να περάσουν στην Βουλγαρία, να παρακάμψουν δηλαδή τη δική μας άμυνα εδώ από το, μέχρι το Τρίθνες και να εισέλθουν από την
0: Βαριοπούλα.
1: Του Βαριοπούλα, είναι Πέλεκης, λέω. Εντάξει, κοντά ήμουν, ναι. Κάτι κρουστικό και κάτι.
0: Ο Δημήτρης πάλι μας έσωσε.
1: Μπράβο Δημήτρη, μπράβο Δημήτρη. Είδες, έχει καλή μνήμη. Δεν είναι σαν του Παπαλικούδη και εμένα. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Τέτοια πράγματα. Οπότε μπορεί και να υποκρίνονται. Μην τα παίρνετε σοβαρά. Νέο κάζους μπέλι από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, Γκιουλέρ. Έχουν, λέει, ιστορικά νόμιμα και νομικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα τα επιβάλλουν με το στρατό τους. Απαράδεκτα υποτονική η αντίδραση της Αθήνας. Πάντα υπάρχει λογική ότι σκύλος που καυγίζει δεν δαγκώνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σάπιος ο ΙΕ, διαβάζουμε από την αριστερή πλευρά. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τη ΜΚΟ UN Watch. Οι ειδικοί εισηγητές του οργανισμού χρηματίζονται από κράτη για να εξυπηρετούν συμφέροντα και να υπονομεύουν ανθρώπινα δικαιώματα. Κάνουν τέτοια ημικιωμένο έκπληκτος. Την κυριολεξία. Ναι, τους είχα για άγιους. Δηλαδή είναι από αυτούς που πεθαίνουν με το σταυρό στο χέρι. Στο ένα. Ο Κατρούγκαλος κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει το ΣΥ. Αρνείται τις κατηγορίες ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥ, Τζιπίνκ. Μπορεί να το δώσει 100.000 γουάν. Για καφέ. Όλα στο φως. Μια ανάρτηση φώτισε το σκοτεινό τρίγωνο Μητσοτάκη Αλαφούζου Δημητριάδη. Μέγα σκάνδαλο. Το ελεκτικό συνέδριο μπλόκαρε την αγορά 25 αεροσκαφών Air Tractor με κόστος 154,8 εκατομμυρίων ευρώ. Πυροσβεστικά είναι αυτά? Όχι.
0: Ναι, τα Air Tractor ναι, και εδώ συμμετέχουν κάθε χρόνο στην δασοπυρόσβεση.
1: Και γιατί ελεκτικό συνέδριο, τα κοστολόγησες λιγότερο?
0: Δεν ξέρω. Πάντως τα έχουμε δει πολλές φορές εδώ.
1: Δεν θα τα ξαναδείτε. Δεν πήραμε 25 που θέλουμε.
0: Θα τα νοικιάσουμε.
1: Θα τα νοικιάσουμε. Α, βγαίνει πιο φθηνά. Βγαίνει 124, ναι. 154, 153 εκατομμύρια. Χαρβαλιάς. Άθλια πολιτική την βορυχία από την Τουρκία. Δεν μου λες. Υπάρχει leasing και στα...
0: Στα πάντα υπάρχει leasing.
1: Υπάρχει. Άρα καλά. Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
0: Ελεύθερος τύπος, λοιπόν. Τα 7 σως για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
1: Έλα, πού θα παίζουν τα παιδιά τώρα που θα καταπολεμήσουμε την υπογεννητικότητα?
0: Απ' έξω θα κρέμονται.
1: Λοιπόν, θα κρέμονται.
0: Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης αναλύει τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες. Η πιστοποιημένη λειτουργία του μετασχηματιστή, οι ειδικές μπρίζες και οι βασικές διατάξεις προστασίας, η εγκατάσταση από ειδικούς μπορούν να τοποθετηθούν και σε ταράτσες ή πέργολες. Ναι. Παρακάτω, η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για την κρίση, έκθεση κομισιόν, στοχευμένα τα μέτρα που είναι ευθυσμένα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Εμείς γαλαντόμοι.
1: Πολλά πράγματα. Πήραμε 50 ευρώ, 45, 30, το fuel pass.
0: Ναι. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032.
1: Για ποιος προλάβει.
0: Το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού και αυτό που λέει ο Χάρης, όποιος προλάβει, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα επιδίδονται σε μια κόντρα, ποιος θα προλάβει πρώτος να στήσει τη δική του.
1: Παρ' όλα αυτά, σε σχέση με την προσεδάφιση, προσελήνωση ανθρώπων, η Κίνα έχει πρόγραμμα για το 2030.
0: Ναι.
1: Χωρίς να φαφάρεις και την πανοκρουσίες. Η NASA το διαφημίζει για το 2028.
0: Αλλά
1: ναι, συνήθως όπου λαλούν πολλά κοκόρια. Είμαι λοιπόν, της παροιμίας σήμερα.
0: Λοιπόν, δύο χιλιανοί με πλαστά διαβατήρια έμεναν σε Airbnb στην Αθήνα. Εγκληματικός τουρισμός με διαρρήξεις σε βίλες.
1: πιστοποιητικό νομιμότητα όταν δηλαδή, πάνε να νοικιάσουν.
0: Ήρθαν από τη Χιλή για να κλέψουν βίλες στην Αθήνα. Okay. Πέφτει η τιμή πετρελαίου παρά το θολό τοπίο στο Ιράν, γράφει παρακάτω η εφημερίδα. Και στα δεξιά, ψηφιακό ΣΕΦΚΑ, σε 43 μέρες ο μέσος χρόνος απονομής για κύριες συντάξεις, αν τα καταφέρετε ποτέ. Μητσοτάκης, τον οποίο εδώ για κάποιο λόγο τον εμφανίζει ξανθό. Τι να πω για το ΕΛΑΣ, φαντάζομαι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη, σχολίασε ο Μητσοτάκης για το κόμμα του Τσίπρα. Το οποίο λέει, υπάρχει μια φημολογία ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα, λέει, στην έγκρισή του το όνομα.
1: Τι, α, είναι εθνικό σύμβολο.
0: Γιατί παραπέμπει σε ελληνική αστυνομία, κάτι τέτοια. Λοιπόν, παρακάτω. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Real Polls, άνοδος 3 μονάδων για την κυβέρνηση. Δεύτερο το Ελλάς, τρίτη η Καριστιανού, μονοψήφιο του Πασόκ. Παρακάτω, με υπεύθυνη δήλωση καταργούνται 29 δικαιολογητικά στο δημόσιο και παρατείνονται στο 2030 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων.
1: Εδώ μεταξύ, πάνω σε αυτό που λες για την, την ανάλυση, για την δημοσκόπηση, διάβασα κάτι πολύ ωραίο στο Facebook. Γράφει, γιατί πάντα το ερώτημα είναι τι κόμμα θα ψηφίζατε αν οι εκλογές γινόταν την επόμενη Κυριακή. Και γράφει κάποιος από κάτω, μόνο που την επόμενη Κυριακή δεν θα έχουμε εκλογές. Ναι. Που σημαίνει για το ευμετάβλητο της υπόθεσης. Ξέρεις, δημιουργεί έναν ενθουσιασμό ή εισρωή κάτι κάποιου καινούριου πράγματος και μετά αρχίζει κατακάθεται η σκόνη πάντα. Πάμε στα νέα τα οποία γράφουν συντάξεις χειρίας. Να ρε Γιάννη, ιστορίες για την άλωση της πόλης λέει εδώ πάνω. Αλίμονο, μου λες εμένα γιατί λέω για την άλωση. Συντάξεις χειρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα. Τι προβλέπετε μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα ασφαλιστικό για τη βελτίωση της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων. Κινούμενοι άμμος πιο κάτω, πώς να συντίθεται το πολιτικό σκηνικό? Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκ, ο μονόδρομος, το στοίχημα, η δελφίνη, ο διμέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, το κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις και ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Διαβάστε επίσης τα χειροκροτήματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στον Καραμαλή που εκνεύρισαν το Μέγαρο Μαξίμου. Πόλεμος Νίκο Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη έφτασε στα δικαστήρια. Μήνυσε ο Ανδρουλάκης στο Γεωργιάδη, ο οποίος με χαρά λέει θα πάει στην ελληνική δικαιοσύνη. Μάλιστα η δήλωσή του ήταν τέτοια σαν να ήθελε να προκαταβάλει την απόφαση. Μπορεί και να ήθελε. Και μόλις λέει βγει η απόφαση και θα είναι αθωωτική για τον ίδιο, θα ζητήσει και ψυχική οδύνη από τον πρόεδρο του Πασόκ. Ισπανία, τρίζει η κυβέρνηση. Ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντσεθ. Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία του κυβερνώντος σοσιαλιστικού κόμματος. Από τη δεξιά στυλή, προβλέψεις. Ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι. Τι προαναγγέλουν οι καύσονες στην Ευρώπη. Τι δείχνουν τα μοντέλα για τη χώρα μας. Παρασκήνιο, πώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για τη γαλάζια πατρίδα. Όσα διάβαζε η Μέριλιν, από Hemingway έως Καμί. Πόλεμοι, ιστορικές αναλογίες μεταξύ Ιράν, Βιετνάμ και Ουκρανίας, Κορέας. Η σωτηρία μου, ωραία γαλαντάκι, με σημάδεψε η απώλεια του παιδιού μου, λέει. Και το ένθετο υγεία, όταν τα εμβόλια προστατεύουν ακόμα και την όρασή μας.
0: Έλα τώρα, άσε μας τώρα να μας πεις για τα εμβόλια.
1: Συστημική εφημερίδα.
0: Πάμε καλύτερα στο μακελιό να πάμε.
1: Νέα τάξη πράγματι.
0: Να πάμε σε μια αντισυστημική.
1: Την παλιά τάξη πράγματι.
0: Ναι. Η οποία γράφει: η μαφία έστειλε αδιάβαστο και τον Πέμπτο. Η σατανική σύμπτωση με τους νεκρούς των Τεμπών γίνεται θρίλερ. Πέθανε ευνίδια ο πρόεδρος του Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, αντιπτέραρχος αναποστρατεία Γεώργιος Δριτσάκος. Ήταν από το ξημέρωμα στο μπάζωμα των Τεμπών και κατάπιε στο πόρισμα το παράνομο φορτίο. Τώρα, θεωρία συνωμοσίας, πραγματικότητα.
1: Αν κάποιος καταπίνει τέτοια πράγματα, βάζει σε κίνδυνο την υγεία του.
0: Πάω πιο πάνω και παραβλέπω το χιούμορ. Γελάει το Πανελλήνιο με το κόμμα του προδότη Τσίπρα και τα ρετάλια που τον περιστοιχίζουν. Εάν ελάς με λιγαλάς. Mm-hmm. Ας το παραβλέψουμε.
1: Συμφωνία της Βάρκηζας και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι. Ασέβεια από τον πρόεδρο, από την πρόεδρο του δικαστηρίου πέταξαν εκτός αιθούσης τον χαροκαμένο Νικοπλακιά επειδή είπε την αλήθεια. Από δίπλα, 25 χρόνια κάθερξη στον νέο Μαρκίσιο Ντεσάντ που βασάνιζε τη γυναίκα του, με έβαλε και πήγαμε 500 άνδρες. Στην αριστερή στήλη. Αποκάλυψη. Νέο Predator ξεγυμνώνει τα κινητά μας τηλέφωνα με σπόνσορα τον Τσιγαρά Παπαστράτο. Θα πατέρω και... Ναι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Κάτι, 210 εκατομμύρια μίζες, λέει κάτι τέτοιο, λέει.
0: Πώς άρπαζαν τον πρώην Ισπανό σοσιαλιστή πρωθυπουργό να τα παίρνει. Και τέρμα κάτω, Παναγιώτης Τραϊανού, τα χαμνά του θηρίου και η θανάσιμη αδυναμία του. Και ο Δημοσθένης Κούκουνας λέει, η πρώτη κατοχή και κυβέρνηση του στρατηγού Τσολάκογλου.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Πάμε στην εστία.
1: Πάμε και στην εστία, η οποία γράφει, στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του πρωθυπουργού. Μάλιστα. Και πρώην πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, νιώθουν πιο βολικά στο παρελθόν παρά στο μέλλον, το διαβάσαμε και στη Δημοκρατία. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, μετά τη γαλάζια θέλουν και ουράνια πατρίδα οι Τούρκοι. Απ' την άλλη πλευρά, Φλωρίδη, σκέψεις περί αυξήσεως των ισοβίων στα 30 χρόνια. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθούν σε 30 από 25 τα έτη κάθερξης κατόπιν καταδίκη σε ισόβια, άφησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με αφορμή την απόφαση αποφυλάκησης του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Καβάφι ως αμανές από τη Λυρική. Οριστικά τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια στους ανήλικους. Για να δούμε τι. Εντός της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι στο δρόμο. Την εξαγγελία έκανε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Το μαντίο των Δελφών αναβιώνει με προβολές και τεχνητή νοημοσύνη. Η πυθία αναβιεί στους Δελφούς χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία μέσα από επιτόπια οικαστική εγκατάσταση με τίτλο The Garden of Pythia, ο κήπος της πυθίας του Charles Sanderson. Η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου έχει τον τίτλο «Η μνήμη χρυσόψαρου και η κεκτημένη ταχύτης» και «Ο Τραμπ και η μέση οδός» είναι το άρθρο του Αλφα Πηδημόπουλου. Mm-hmm.
0: Αυτά λοιπόν είχε να μας πει η εφημερίδα εστία στο σημερινό της Φίλο. Συνεχίζουμε με την Εσπρέσο. Εκεί για τη γογό της και η εθνική της Showbiz. Η εξομολόγηση του Τραϊανού Δέλα πάνω από το φέρετρο της λατρεμένης του γογός, χέρι-χέρι με την αλυγιστή κόρη τους. Η στιγμή που λύγησε ο Αντώνης Ρέμος. Πάλι εσένα θα ερωτευόμουν, είπε ο Τραϊανός Δέλας. Εκεί για τον κολοσσό της, η εθνική του Euro, η συγκλονιστική αγκαλιά του Ντέμι στον Τράι.
1: Όσα ναι, είναι η Εσπρέσο... και ο Ντέμις έφυγε η σύντροφός του, νομίζω. Ναι, από καρκίνο. Αυτή που τα είχε, ναι, μετά, ναι, τη Βάνδη. Νικολαίδου και αυτή. Ναι. Είχαν το ίδιο επώνυμο.
0: Λοιπόν, τούρτα με χειροπέδες για τον ζαχαροπλάστη του Survivor. Γιατί συνελήφθη ο Κώστας Παπαδόπουλος, τι ισχυρίζεται ο ίδιος. Δεν μπήκαν κάποιοι ανήλικοι Ρωμά, ναι, στο ζαχαροπλαστείο του και κλέψαν την τσάντα της μητέρας του. Ναι. Αυτός έτρεξε και τους πρόλαβε και τους έπιασε. Ναι. Ήρθε η αστυνομία, τον πήρε μέσα για,
1: επίθεση κατά ανηλίκων,
0: για σωματική βλάβη, αλλά και τα πιτσιρίκια για κλοπή, τέλος
1: πάντων. Όχι, Παναγία, δεν μπορείς ούτε να μηνθείς σε αυτή τη χώρα.
0: Τροχαίο σοκ και για τον TV Chef της Κατερίνας Καινούργιου. Ο Συρίγος ευτυχώς τη γλίτωσε με κατάγματα. Ωραία.
1: Καλά θα
0: περαστικά. Διαστημικό με ευτήριο και πόλη στο φεγγάρι. Τι σχεδιάζουν με φιλόδοξα project Κινέζοι και NASA. Αλήθειες μεζίνα και breakfast. Και τα πλάνα του Star εν ώψη της νέας σεζόν για Κουτσελίνη Χατζίδου Παύλου.
1: Τι κάνουν αυτοί? Α, εκπομπή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προλαβαίνουμε τους συντακτών. Ναι. Πάμε να τη δούμε και αυτήν. Είναι το τεύχος 4.000 της εφημερίδας των συντακτών, ε. Συμβολικό. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα, εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις, απέλαση σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρυθμίσεις μη σύμφωνες με το νέο ευρωπαϊκό δίκαιο, βλέπουν οι οργανώσεις. Δεν μου λες τώρα αυτό που λέει διαλογή προσφύγων, ναι, έχει να κάνει με το λόγο για τον οποίο μεταναστεύει κάποιος?
0: Φαντάζομαι,
1: δηλαδή το αν προέρχεται από κάποια χώρα που δεν έχει πόλεμο και οικειοθελώς κάνει τον μετανάστη τον οικονομικό παράνομα,
0: ναι,
1: δεν θα πρέπει να γυρίζει πίσω?
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι δηλαδή, εντάξει, άλλο πρόσφυγας, άλλο δεν. Οπότε η διαλογή με κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών
0: μπορεί να προκαθοριστεί.
1: Είναι λίγο πολύ απαραίτητη,
0: ναι,
1: να βλέπεις που κρατάει σκούφια του καθενός. Ειρηνευτικό deal Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, άνθρακες και πάλι ο θησαυρός, λέει. Και είδε ένα μοτίβο κάποιος αναλυτής στον Τραμπ. Λέει την Παρασκευή κάνει ειρήνη και τη Δευτέρα δηλώσεις για πόλεμο.
0: Α, ναι.
1: Ναι, έτσι λέει φαίνεται το πράγμα εδώ και μήνες πια. Γιατί το κάνει μάλλον για τις αγορές. Mm-hmm. Λέει για ειρήνευση ούτως ώστε το Σαββατοκύριακο να καθησυχάσει τις αγορές. Και τη Δευτέρα που έχει τη δυνατότητα του χειρισμού με στην εργάσιμη εβδομάδα, το παίζει με αυτόν τον τρόπο. Οξύνει, εντείνει τα πνεύματα. Mm-hmm. Τώρα γιατί 15 συλλόγοι πανεπιστημιακών στο πλευρό των διοκόμενων συναδέλφων του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία. Προσλήψεις στην ΟΣΥ, αδιόρθωτες πατάτες στην προκήρυξη και τέλος Conference Link, η πρώτη κούπα της Crystal Palace και η δεύτερη διαφήμιση της πρωινής περιπολίας.
0: Ωραία, φύγαμε για το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ.
2: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
11: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε. Χάρης Κανταρίδης εδώ, χαμογελαστός.
1: Oh, so beautiful smile.
0: So beautiful and wild, λέει.
1: Ναι, εκείνο λέει, εγώ έμενα στο smile, γιατί ήταν διαφήμιση για κολόνια. Για άντε, για οδοντόβρουτσα.
0: Εντάξει.
1: Για οδοντόκρεμα. Γι' αυτό είπα so beautiful smile.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, και Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Ναι, εδώ. Και εγώ εδώ. Και εδώ βλέπω ότι έχουμε και το Σάκη και το Δημήτρη. Καλημέρα και στους δυο. Λοιπόν, πρωινής περιπολία συνέχεια. Καθημερινά βέβαια είμαστε εδώ από τις 7 έως τις 10. Στους 97 και 1 στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου. 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Radioevros.gr διαδικτυακά. Και σε ζωντανή μετάδοση μέσω του Facebook, όπου δεχόμαστε και τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις επισημάσεις σας και τις διαπιστώσεις σας.
1: Έχουμε μια πολύ μεγάλη παρέα που αποτελείται από το Παντρόν, το καφέ μπαρ Παντρόν, το οποίο είναι από πολύ πρωί μέχρι τ' άλλο το πρωί ανοιχτό, απέναντι από την κεντρική πλατεία στην Πρόκου 1, και μας περιμένει με τους καφέδες, με τα μπραντς του, με το πρωινά του, τα δεκατιανά όπως θέλετε πείτε το, τα ροφήματα, τα κοκτέιλ, τα ποτά, τα event, τα πάντα όλα. Μάσα Μπούκα επίσης στην κεντρική πλατεία της πόλης, πάνω στην πλατεία αυτό, στην πλατεία Δασίου, στον αριθμό 17, αν παίζει ρόλο. Εκεί λοιπόν από την βόρεια πλευρά της πλατείας μπορείτε να πάτε, να καθίσετε, να απολαύσετε αυτό το πολύ νέο και ευχάριστο και καθαρότατο χώρο, και τον εξωτερικό και τον εσωτερικό, και τις πολύ καλές γεύσεις σε σουβλάκι και γκριλ. Όλα αυτά που έχει ένα ταχύ εδεσματοπωλείο, και είναι τόσο ταχύ που το φέρνει και
0: ταχύ
1: στο σπίτι.
0: Ταχύ εδεσματοπωλείο, κρατήστε το αυτό, ναι. Μην το αφήνετε να περνάει.
1: Είναι τόσο ταχύ.
0: Ναι.
1: Το οποίο τα φέρνει και γρήγορα στο σπίτι σας. Το 2552-021-245 οι παραγγελίες, και γίνεται ακόμα ταχύ. Είναι κιου ταχύ. Η ταχύτητα χαρακτηρίζεται με κιου στη δική μου εξίσωση. Γι' αυτό.
0: Στη
1: δική μου εξίσωση. Ακόμα μαζί μας Κασαπιάνο Βανές. Ο Βάνης εδώ στην, και λέω εδώ γιατί είναι πολύ κοντά στο ράδιο Εύρος, αρδευτικά, σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, έτσι για να, όταν έγινε, όταν άνοιξε το κατάστημα αυτό, ούτε Σωτηρίου Τσερκέζη λεγόταν ο δρόμος, ούτε τον αριθμό 39
0: ούτε είχε, σκράπρεπ να λεγόταν.
1: Ούτε σκράπρεπ να λεγόταν, ήταν κάτι εκεί, κάτι. Κάτι περνούσε, ένας κομματόδρομος μέσα
0: λοιπόν,
1: στη Λασπουριά.
0: Κοντά στο ράδιο Εύρος, εκτός από το Κασαπιάνο, είναι και το Τσάρμ.
1: Το ένα.
0: Το ένα από τα δύο, το Τσάρμ, αυτό της αναγεννήσεως 153, το κεντρικό. Εκεί που υπάρχει και το τμήμα της ορυχοπλαστικής, γιατί στο δημότικο έχει μόνο τμήμα ποδολογίας. Εκεί λοιπόν βρίσκεται ανακούφιση και θεραπεία σε παθήσεις των κάτω άκρων, όπως είναι οι σφρίσεις νυχιών, κάλλη, θεραπείες για μυκητιάσεις και όλα αυτά. 2552-025-331 για τα ραντεβού σας.
1: Και τώρα σημειώστε ένα τηλέφωνο που θα σας χρειαστεί, το 2552-028-525.
0: Είναι
1: Fit Car Rental. Για να νοικιάσετε ένα όχημα ή να κλείσετε ραντεβού να πάτε στο συνεργείο να διαχειριστείτε τα πιθανά προβλήματα ή το προγραμματισμένο σέρβις του δικού σας αυτοκινήτου. Είναι στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάντη γωνία και σας περιμένει. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι ήρθε η ώρα, ίγκηκεν, να αναγνώσουμε την καθημερινή.
0: Ωραία, πάμε.
1: Καθημερινή, ετοιμαστείτε και πάμε. Πάνω-πάνω λοιπόν η εφημερίδα Εγκυκλοπαίδεια γράφει: τουρισμός, ο οδηγός της οικονομίας. Mm-hmm. Παραδίπλα έχει τη στείλει The New York Times καλύτερη ζωή. Είναι πιο ασφαλές το τεχνητό μαύρισμα, αναρωτιέται.
0: Έλατε.
1: Οτιδήποτε τεχνητό δεν νομίζω ότι είναι ασφαλές.
0: Γιατί το λες αυτό τώρα, σε σχέση με την έκθεση
1: φυσικό.
0: Στον ήλιο μπορεί να είναι πιο ασφαλές.
1: Εξαρτάται από το χρόνο που θα κάτσει κανείς και από το τι είδους ακτινοβολία θα εισπράξει.
0: Και τι επιδερμίδα έχει και χιλιαδιό.
1: Είναι από χιλιαδιό, δεν μπορείς να το πεις με απόλυτη βεβαιότητα. Διαχείριση πλούτου. Το Hong Kong εκθρόνησε την Ελβετία.
0: Ναι.
1: Και έτσι κατέβηκε από το θρόνο της Ελβετία και το Hong Kong έγινε πλουσιότερο. Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Αυτό το αφήγημα το σπήραμε και δεν φύτρωσε. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Η έκδοση σύνταξης ήταν ένας γολγοθάς και παραμένει πολλών μηνών, σε κάποιες περιπτώσεις και ετών για τους ασφαλισμένους. Με την εμπλοκή ιδιωτών, ο χρόνος μειώθηκε δραστικά. Ενώ έως το τέλος του 26 Υπολογίζεται ότι στην πλειονότητά τους οι ασφαλισμένοι δεν θα χρειάζονται πλέον προσωρινή σύνταξη, αφού σε ένα μήνα από την αίτηση θα πληρώνονται την κανονική. Εμπλοκή ιδιωτών. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
0: Τι μπορεί να σημαίνει?
1: Τι κάνουν οι ιδιώτες δηλαδή στην απόδοση σύνταξης?
0: Ξέρω, ελέγχουν τα...
1: Ένας εργατολόγος, ας πούμε, ιδιώτες. Ναι. Και πριν το έκανε.
0: Δεν ξέρω.
1: Σε περίπτωση ασφαλισμένων σε τρία ή περισσότερα ταμεία ή με ένσημα και από το εξωτερικό, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα χρειάζονται 2 μήνες. Εντάξει. Η συρρήκνωση του χρόνου αναμονής καθίσταται εφικτή λόγω του νέου πληροφορικού συστήματος του ΕΦΚΑ, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία, σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του καλοκαιριού και της ψηφιακής... της ψηφιοποίησης 53 εκατομμυρίων ασφαλιστικών εγγράφων έως το τέλος του έτους. Μια μουσική card postal από τον Paul McCartney. Υπάρχει μια φωτογραφία εδώ πέρα, μια αναδρομή στα παιδικά του χρόνια στο Λίβερπουλ, επιχειρεί ο 83χρονος Paul McCartney.
0: Μέσα... δεν λέει να τα παρατήσει έτσι.
1: Ναι, όχι, όχι, κρατάει. Καλά, αντέχει, μπράβο του, γιατί του δίνει ζωή αυτό. Εδώ ο Clint Eastwood είναι 95 πόσα είναι και ακόμα σκηνοθετεί. Μέσα από ένα καινούριο, τον 20ο δίσκο, Boys of the Dungeon Lane. Ναι. Τι λίμνη είναι αυτή?
0: Δεν είναι λίμνη, είναι σε ελεύθερη μετάφραση τα αγόρια της υπόγειας διαδρομής.
1: Α, διαδρομή. Λέει κοινή λίμνη, βρε. Δεν είναι λέει. Η Καθημερινή άκουσε το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 29 Μαΐου, τη μέρα της άλωσης, και παρουσιάστηκε από το θρελικό σκαθάρι στις αρχές Μαΐου στο στούντιο 2 της Abbey Road στο Λονδίνο. Πιο κάτω, τι μας λέει εδώ, τι να σπουδάσω την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οι προκλήσεις. Πώς επηρεάζεται η επιλογή σπουδών σε ένα τοπίο που αλλάζει ραγδαία? Ειδικοί εξηγούν τις προκλήσεις και από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τη σημασία της ενημέρωσης, καθώς όπως σημειώνουν, βλέπουμε άγνοια σε σχέση με τις ανάγκες της εποχής και αγκυλώσεις των γονιών που σπρώχνουν τα παιδιά στα παραδοσιακά επαγγέλματα. Ρωσικές σκιές πάνω από τις χώρες της Βαλτικής. Πολίτες και μέλη της κυβέρνησης έσπευσαν την περασμένη εβδομάδα στα καταφύγια στο Βίλνιους της Λιθουανίας, όταν σήμανε συναγερμός για πιθανή αεροπορική επίθεση. Εκείνη η περιπέτεια είχε τελικό αίσιο τέλος, πλην όμως η ανησυχία πλέον εντείνεται στην περιοχή της Βαλτικής εν μέσω σεναρίων που θέλουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να επεκτείνει γεωγραφικά τον πόλεμο. Από τη μια μας λένε ότι θα τελειώσει. Ναι. Τουρκικές απειλές για τα νησιά. Η απάντηση της Αθήνας με ευθεία απειλή εναντίον της Ελλάδας από τα χείλη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ κλιμακώνει περαιτέρω την ένταση στο Αιγαίο ή Άγκυρα. Ο κύριος Γκιουλέρ ανέφερε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα μείνουν αδιάφορες στη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ως αβάσιμες και έολες περιγράφει τις δηλώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τις εντάσεις στο πλαίσιο της προσπάθειας μονομερής ερμηνείας να μετατραπούν σε πολιτικά, λάθος. Σε πολιτικά τετελεσμένα.
0: Λάθος σύνταξη.
1: Όχι, εντάξει, καλά είναι. Στο πλαίσιο μιας προσπάθειας θα μπορούσε να πει οι μονομερείς ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Okay. Έκανε η οικονομία λέξεων. 700 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας. Περίπου 720 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση. Τα κονδύλια αφορούν στα έτη 26-28 και θα καλυφθούν με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Το νέο σύμφωνο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου. Από την αριστερή στήλη διαβάζουμε ένα bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Με 2 εγκυκλίους που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, οι πολίτες μπορούν πλέον να αντικαθιστούν με υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που ήδη τηρούνται σε αρχεία του δημοσίου, όταν αυτά δεν μπορούν ακόμα να αντιληθούν αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητάς του, δηλαδή της συνεργασίας των υπηρεσιών. αρκεί βεβαίως να δηλώσουν πραγματικά την αλήθεια, αλλιώς θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο από 2 έως 50.000 ευρώ. Η στήλη σήμερα, λέει ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα, οι πρώτες αντιδράσεις, τα πρώτα πειρά κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, που έκανε πρεμιέρα στο Θησίο, εξαπέλυσαν ο Πρωθυπουργός και το Πασόκ. Λέει, άφησε το ΕΑΜ για τον Πολάκη, ανέφερε συγκεκριμένα για τον Αλέξη Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ειδικοί της οπτικής επικοινωνίας μιλούν για το λογότυπο του κόμματος. Ελίνα Βαλτόνεν, πιο κάτω, το Ελσίνκι υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποια θέματα εξωτερικής πολιτικής με βάση ειδική πλειοψηφία, αναφέρει στη συνέντευξή της στην Καθημερινή η Υπουργός Εξωτερικών της Φιλανδίας, Ελίνα Βαλτόνεν, η οποία θα πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αθήνα. Πιο κάτω διαβάζουμε για το χώρο ταξικό ότι αυστηρή κριτική δέχεται το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Οι επαγγελματίες του κλάδου διαφωνούν με τους περιορισμούς που θέτει για την ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ πολεοδόμοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις θεωρούν πως δεν είναι αρκετά αυστηρό. Η ενέργεια, λέει, για την ενέργεια μάλλον αναφέρει, ενεργειακά ευάλωτα παραμένουν τα μη διασυνδεδεμένα νησιά της χώρας κατά τη θερινή περίοδο, με το ΔΔΕ να εισηγείται για πρώτη φορά ένα σχέδιο προληπτικής αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Βρετανία-Πολωνία, μια νέα αμυντική συμφωνία υπέγραψαν χθες στο Λονδίνο οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και της Πολωνίας Ντόναλντ Τούσκ, με το βλέμμα στραμμένο στη Ρωσία, την οποία πλέον αντιμετωπίζουν ως στρατηγική απειλή. Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, σε σχέδιο συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ, το σχέδιο ανακοίνωσε χθες η κρατική τηλεόραση του Ιράν, το οποίο όμως διαψεύστηκε από το Λευκό Οίκο, ενώ το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Και έστε η δευτέρα πλάνη, είναι το σχόλιο του Κώστα Ιορδανίδη, και δίπλα διαβάζουμε αρχαία ελεύθερνα, ξενάγηση χωρίς ρεύμα, αναβατόρια χωρίς ρεύμα, εκδοτήρια εισιτηρίων χωρίς POS, αυτόματοι πολιτές νερού άδειοι και σε αχρηστία, αρχαιοφύλακες μετρημένοι στα δάχτυλα και θησαυροί που μένουν αθέατοι, όσα κατέγραψε η Καθημερινή, την αρχαία Ελεύθερνα, την πόλη που ήρθε στο φως χάρη στην αφοσίωση του ανασκαφέα καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη, και είναι ενδεικτικά της εικόνας που επικρατεί σε αρκετά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Μα πηγαίνοντας στον αρχαιολογικό χώρο, προσπαθούν να δείξουν στους επισκέπτες πώς είναι και να ζεις εκείνη την εποχή.
0: Ναι, καλά.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Το κύριο άρθρο λέει παρακάμψεις του κράτους. Οι υπηρεσίες του κράτους θα έπρεπε να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, μάλιστα, θα έπρεπε εδώ και χρόνια, και να παρέχουν στους πολίτες τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Όμως, ακόμα δυνατούν η ανάγκη να καλυφθεί αυτό το κενό με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου. Δείχνει ότι παρά τα άλματα της ψηφιοποίησης, μένει πολύς δρόμος να διενυθεί στην Ελλάδα πάντα. Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών ακολουθεί παρακαμπτηρίως προκειμένου να προσπεραστεί η γραφειοκρατία που επιμένει. Να προσθέσουμε εδώ πέρα ότι ενίοτε γίνεται και μια υπέρβαση από τους ίδιους υπαλλήλους που τα χειρίζονται. Μπορούν να σου πάρουν την ίδια υπεύθυνη δήλωση 3 φορές, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Λες και κάτι αλλάζει.
0: Ή πολλές φορές, ας πούμε, στοιχεία τα οποία είναι δημόσια και μπορεί να τα αντλήσει μόνη της υπηρεσία, για να μην τα βάλουμε τον υπάλληλο, ζητάνε να τα προσκομίσει ο πολίτης.
1: Γραπτός καμιά φορά. Ή εκτυπωμένα.
0: Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Λοιπόν, γράφει εδώ, απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1 καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ.
1: Η πλάκα είναι ότι τα έχουν βάλει όλοι με το Πασόκ. Ναι. Άγνωστο το γιατί.
0: Ναι.
1: Άγνωστο το γιατί. Δεν βλέπεις μια εφημερίδα να λέει δηλαδή ότι ξέρεις το Πασόκ έκανε το Α ή το Β. Και φαίνεται ότι οτιδήποτε νέο
0: ενθουσιάζει.
1: Ενθουσιάζει, βγάζει, κάνει, δείχνει. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, άντε να χάσει μισή μονάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Τώρα, ναι, όποιος το αντιλαμβάνεται, μαγιά του. Το κόμμα που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι αποτέλεσμα κάποιων μηχανισμών εξουσίας, προέρχεται από την κοινωνία και γι' αυτό έχει προκαλέσει ριζικές ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό.
1: Μέσα σε μια μέρα.
0: Ναι, ναι, μέσα σε μια μέρα ακριβώς. Όπα και πέ. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Από δίπλα, αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Και νέο τέλος ανάπτυξης με συγχώνευση δημοτικών τελών και κατάργηση TAP. Ουκρανία, οι ευρωπαϊκές χώρες της γυρίζουν την πλάτη για τη στρατιωτική βοήθεια. Και σαφάρι της ΑΔΕ το τριήμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή.
1: Να αποφύγετε να πάτε στα νησιά.
0: Ναι. Τριήμερο λοιπόν σαφάρι για τον εντοπισμό φοροδιαφυγή στα νησιά θα πραγματοποιήσει η ΑΔΕ. Ειδικότερα η φορολογική αρχή έχει βάλει στο στόχαστρο το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας, πραγματοποιώντας μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά της φοροδιαφυγής.
1: Μάλιστα, μη φεύγεις φόρε. Πάμε στο Ποντίκι. Ένα ντέρμπι από τα παλιά, πάνω πάνω. Και αναφέρεται προφανώς συνειρμικά στο κόμμα του Τσίπρα, του κυρίου Τσίπρα. Διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Όλη την αριστερά και κέντρο αριστερά θέλει να καλύψει ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης. Και υπάρχει εδώ ο Άλεξης Τσίπρας που σηκώνει το χέρι κρατώντας ένα έγγραφο. Δεν είναι η ιδρυτική διακήρυξη αυτή. Κάτι σαν ακτινογραφία θα είναι. Λοιπόν, και ακούγεται μια φωνή, ας πούμε, από το ακροατήριο να λέει από κάτω: ο τίτλος είναι υπερπαραγωγή. Και να απαντά ο Αλέξης Τσίπρας: και πού να δείτε το έργο. Πού να δείτε και το έργο. Κυβέρνηση πιο κάτω ψάχνει επανασύνδεση με τους ψηφοφόρους. Ελληνοτουρκικά, το πραγματικό μήνυμα της γαλάζιας πατρίδας, Μέση Ανατολή, πυρηνικά και ορμούς προστατεύουν την κρίση και η οικονομία, επικίνδυνη εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους. Τώρα με όλη αυτή την πανσπερμία κομμάτων, το ουράνιο τόξο έγινε το πολιτικό τόξο που λέμε, το δημοκρατικό τόξο, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουν τα κόμματα να βάζουν μέσα στη λογική τους την κουλτούρα των συνεργασιών και της συγκυβέρνησης, όπως πολύ στην Ευρώπη. Έχω άδικο.
0: Ναι, πρέπει. Αλλά... Όχι, δεν έχει άδικο. Εντάξει, αυτά του Ποντίκη.
1: Ναι.
0: Να δούμε και τη Star Press στη συνέχεια. Στα Ιωάννενα το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πυθίκων για το 2026. Ευλογιάς των πυθίκων, το Monkeypox. Okay.
1: Έχει πυθίκους στα Γιάννενα.
0: Όχι ρε. Σε απομόνωση 45χρονος ασθενής. Πιο κάτω, η Μαρία Αντωνά απαντά για την εγκυμοσύνη της. Ό,τι φέρει ο Θεός, τον Γιώργο τον αγάπησα. Εντάξει.
1: Θεός ο Γιώργος. Θεός ο Γιώργος.
0: Δεν την ξέχασε κανείς. Σύσσωμη στην κηδεία της Γογός. Showbiz και αθλητικός κόσμος. Από Ρέμο και Βανδύ μέχρι Ντέμι, Πετρουλάκη και Νικοπολίδη. Παρακάτω. Την αποχαιρέτησε με μυρολόι του Φέρι. Σπαραγμός και οδύνη στην κηδεία της αδικοχαμένης Γογός Μαστροκώστα. Ράγισε καρδιές στο τραγούδι του Τράιαν Ουδέλα πάνω από το φέρετρο. Οι κραυγές της μάνας και το τελευταίο αντίο στο Ευινοχώρι Μεσολογγίου. Στη δεξιά, στην αριστερή, συγγνώμη, στήλη. Η ιερή offshore της Μονής Εμαούς. Σκάνδαλο στο γυναικείο ησυχαστήριο στο Χορτιάτι. Δεκάδες ακίνητα με υπερτιμημένες εκτιμήσεις. Μαύρα γενέθλια για τη Ζωζό. Κλείνει τα 93 της καθυλωμένη στο καροτσάκι. Βυθισμένη στην άνοια και χωρίς επαφή. Κατηγορίες για σκληρό ξυλοδάρμο. Συνελήφθη ο Ντάις του Survivor. Πώς έκλεισε 14χρονο στο Port Bagas. Χα, το πήγε τέρμα αυτός.
1: Μα τι μάγκας.
0: Μα τι. Λοιπόν, είναι 8:30. Πάμε διαφημίσεις.
1: Πάμε.
0: Άιτε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μην είναι εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Ή στο www.eurocamp.gr.
7: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
8: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: εδώ είμαστε, εδώ.
1: Είστε έτοιμοι να ακούσετε τη συνέχεια?
0: Θέλετε, δεν θέλετε, δεν ακούσετε.
1: Ποια λοιπόν μπορεί να είναι η συνέχεια? Το να
0: λοιπόν,
1: πούμε καλημέρα.
0: Θα σου πω τώρα, έχω ένα ωραίο σχόλιο. Έχω ένα ωραίο σχόλιο από το Σάκη. Λέει, παιδιά, σκέφτομαι να φύγω από το Δήλαφο γιατί δεν έχουμε lifestyle. Τώρα εσύ πώς την σχολιάζεις αυτή την τοποθέτηση του Δημάρχου?
1: Α, νόμισα του Σάκη. Εντάξει, κάτι ήθελε να πει και το είπε, άκουμψα. Δηλαδή, και ο Σάκης τώρα που το σχολιάζει, έτσι, για να, ναι, να το, εντάξει, χιούμορ κάνει ο άνθρωπος. Απλά λέω ότι όταν ήμασταν νέοι, θα το θυμάται και ο ίδιος, ότι ο πρώτος στόχος μας ήταν να πάμε κάπου, εφόσον ήταν καλές οικονομικά εποχές και μπορούσαν να το σηκώσουν οι γονείς, να πάμε κάπου, να σπουδάσουμε κάτι, όχι για την επαγγελματική αποκατάσταση, όσο περισσότερο για το να ζήσουμε την περιβόητη φοιτητική ζωή.
0: Ναι, αλλά, λοιπόν, αλλά πήγε στο πίσω μέρος του μυαλού σου την επιστροφή?
1: Κάποιοι ναι. Ειδικά όμως ο γυναικείος πληθυσμός, το διαπίστωσα και στο χωριό μου πολύ έντονα, ναι, δεν επέστρεφε τις περισσότερες φορές.
0: Δεν επέστρεφε γιατί, ρε Σιχαρή, είχα μια κουβέντα επί τούτου χθες. Γιατί δεν επέστρεφε? Γιατί εκείνα τα χρόνια η γυναίκα ήταν καταδικασμένη με το που επιστρέψει να γυρίσει στο σπίτι της, στην κουζίνα της, έτσι.
1: Δεν μιλάμε για το 1800. Η Μπουμπουλίνα είχε πεθάνει.
0: Κάτσε, του πότε
1: είσαι? Μιλάμε δεκαετία του 80. Τι να γυρίσει στο σπίτι της και τι να κάνει, δηλαδή. Περισσότερο θέλαν να φύγουν, να πάνε σε μια μεγαλούπολη. Βέβαια, μπορεί να το μετάνιωσαν στην πορεία. Γιατί έβλεπαν την έλλειψη προοπτικών στο χωριό. Όχι ότι δεν θα τους άρεσε το να είναι κανείς στο χωριό. Δεν υπήρχαν πολλές εργασίες ακόμα και τότε. Για τους άντρες ήταν λίγο πιο εύκολο. Ήταν λίγο πιο εύκολο γιατί θα δούλευε σε κάποια οικοδομή, θα δούλευε σε κάποια χωράφια, κουβαλούσε κανένα λίπασμα, θα έκανε κάτι για τα κορίτσια. Ήταν λίγο πιο δύσκολο. Με αποτέλεσμα η φυγή να είναι κουλτούρα. Λίγο.
0: Ωραία. Να πάμε τότε στο σήμερα. Τι έχει αλλάξει? Πάλι φυγή
1: σήμερα
0: είναι χειρότερα, κουλτούρα. Έτσι.
1: Χειρότερα έγινε.
0: Και για τους άντρες πια.
1: Ναι, ακριβώς. Χειρότερα έγινε. Έτσι. Βρήκα χθες άνθρωπο.
0: Άρα δεν είναι θέμα lifestyle.
1: Βρήκα χθες άνθρωπο στην ηλικία μου που έχει φύγει εδώ και 15 χρόνια. Τον είχα γνωρίσει τότε, πριν από 15 χρόνια, 16. Και με την κρίση έφυγε και ζει στο Αμπουντάμπι.
0: Εντάξει. Τα παραδείγματα είναι
1: τελείωτα. Ναι, είναι πάμπολα. Θέλω να πω, δεν ήταν ένας νεαρός. Έφυγε σε 40 πλάς.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ένας 18χρονος που πήγε να σπουδάσει και δεν επέστρεψε.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά πλέον και γι' αυτό λέω, το γεγονός ότι κάποτε μπορεί να ήταν απόφαση, πώς θα το πω, στάση ζωής, άμονε να φύγω να μην γυρίσω στο χωριό, σήμερα έχει γίνει αναγκαιότητα και όχι lifestyle. Δηλαδή δεν κυνηγά κανείς τη μεγάλη ζωή για να φύγει. Κυνηγά την επιβίωση για να φύγει. Γι' αυτό φεύγει.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό λέω ήταν άκομψη η τοποθέτηση.
0: Και όταν το σπίτι σου δεν μπορεί να σου παρέχει, γιατί αυτή είναι η έννοια του σπιτιού, έτσι, να σου παρέχει την ασφάλεια της διαβίωσης. Όταν δεν μπορεί να σου παρέχει τα βασικά. Τι να πούμε.
1: Ότι ακόμα χθες, και το φως του δρόμου που λέγαμε.
0: Χθες έπεσε το ταβάνι από το σχολείο.
1: Δηλαδή, την άλλη σκόνταψες τη λακκούβα και έσπασες το πόδι σου ή τις αναρτήσεις του οχήματός σου. Και πάει λέγοντας όλα αυτά που ως υποδομή θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, αλλά δεν είναι.
0: Το πλησιέστερο νοσοκομείο έχει ελλείψει σε κλινικές.
1: Περπατά στο δρόμο και βγαίνει από το διπλανό ακαθάριστο οικόπεδο το φίδι και συγχαιρετάει. Ναι. Ας που μπορέσει να προσφέρει και κάνα μήλο και μετά είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Καλά, ναι.
1: Ναι. Είναι γενικός, δηλαδή όσο και αν αστευτούμε πάνω στο κομμάτι, τα πράγματα είναι σοβαρότερα από την οποιαδήποτε ηρωνία.
0: Θα ήταν, τι να σου πω, ευτυχές το ζήτημα να ήταν το lifestyle.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: γιατί θα άλλαζε κιόλας αυτό. Έτσι, με λίγο marketing θα άλλαζε και το lifestyle, θα πουλούσες λίγο, πώς το λένε, αγροτουρισμό.
1: Αγροτουρισμό, λίγο. Θα έχεις κάνει κολλητό, θα γυρνούσε καμιά ταινία εδώ χολιγουντιανή, θα πιένε στο λάνθιμο, έλα γύρνα μια ταινία, φέρε την Emma Stone εδώ, χτίσουμε και δύο πραγματάκια. Αυτό θα άλλαζε, όντως θα άλλαζε πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Θα γινόταν και εδώ τόπος προσφυλής για οποιαδήποτε δραστηριότητα έτσι, καλής ζωής.
0: Πάντως, να γυρίσω λίγο, να βάλουμε λίγο τα τρία κορυφαία θέματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες μέρες. Το ένα είναι αυτό που μόλις αναφέραμε, η τοποθέτηση του Δημάρχου σε αυτό το συνέδριο, τέλος πάντων, για το δημογραφικό. Το άλλο είναι η πτώση του επιχρίσματος στο τρίτο δημοτικό σχολείο. Και το άλλο θέμα είναι η παρουσία της δημοτικής χοροδίας εν Οροστιάδη στην Τουρκία με τον Κεμάλ και τα λοιπά. Για μένα το λιγότερο σημαντικό είναι το τρίτο. Και δεν πάνε να λένε όλοι ό,τι θέλουν ο καθένας, ό,τι του καπνίσει. Καταρχάς έτσι βλέπεις τον ίδιο τον πρωθυπουργό μας να εμφανίζεται σε συναντήσεις με τον Ερντογάν υπό το βλέμμα του Κεμάλ. Υπάρχουν.
1: Οι άλλοι έκαναν κουμπαριά ξέροντας ότι αυτός είπε κάζους μπέλι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Αν ασκείστε δικαίωμά ναι. σας, είναι κάζους μπέλι για μας.
0: Τώρα, αν θέλουμε να αφήνουμε τα πραγματικά προβλήματα, αυτά που καθημερινά τέλος πάντων αντιμετωπίζουμε, βλέπει ότι στα δίκαια δεν έχει παιδικό σταθμό, στο τρίτο δημοτικό πέφτουν τα ταβάνια, τα χόρτα φτάνουν, ξέρω εγώ, τα δύο μέτρα σε πολλά σημεία της πόλης.
1: Ατυχές ή όχι, ο πολιτισμός δεν σκοτώνει, ενώ η κακοτεχνία σκοτώνει, τραυματίζει, η φυγή του κόσμου επίσης σκοτώνει οικονομικά, ακόμα και
0: εμένα να
1: βιολογικά.
0: Σου πω κάτι, είδαμε ας πούμε και το Βελόπουλο τοποθετήθηκε για την παρουσίαση της χοροδίας. Θα προτιμούσα χίλιες φορές, αφού θέλει να ασκήσει κριτική, να ασκήσει κριτική για την κατάσταση της σχολικής μονάδας.
1: Κοίταξε, καμιά φορά είναι το αντίστροφο από αυτό που λένε ότι η αξία του ηττημένου δίνει την δόξα στον νικητή. Εξαρτάται ποιος σε κρίνει.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται ποιος σε κρίνει. Δηλαδή, αν με έκρινε για κάτι που είπα εδώ, ας πούμε, ένας Βελόπουλος που πουλούσε επιστολές του Χριστού.
0: Ναι, ας πούμε. Άμα σε πούμε, σε κρίνει ένας καταδικασμένος συκοφάντης.
1: Ακριβώς. Άμα σε κρίνει ένας καταδικασμένος συκοφάντης. Άμα σε κρίνει ένας δολοφόνος, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω ότι. Αντίθετα, περιποιεί τιμή κιόλας για σένα. Λες, ενόχλησα αυτόν που ενόχλησε την κοινωνία. Που
0: πάμε,
1: έκανε κακό στην κοινωνία.
0: Φεύγουμε από τη ροή μας.
1: Ωραία, θα πάμε στο ριζοσπάστη.
0: Θα επιστρέψουμε στα πρωτοσέλιδα, θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος λέει παρέμβαση για τα απανωτά ατυχήματα στο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Οι ράγες της απελευθέρωσης και του κέρδους οδηγούν σε νέα εγκλήματα. Κυβέρνηση. Μισόλογα και υπεκφυγές για το ουκρανικό ντρόν και τη μετατροπή της Μεσογείου σε πολεμικό θέατρο. Συζητήθηκε χθες στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα πίσω από τα φώτα της σύγκρουσης με το Ιράν και των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το Ισραήλ προχωράει ακάθεκτα σε σχέδια επέκτασης και κατοχής με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων Ευρωατλαντικών. Κλιμακώνει τις δολοφονίες αμάχων στο νότιο και ανατολικό Λίβανο ο στρατός του Ισραήλ. Τόση αξία έχουν και χειρίες που υπογράφουν οι υπεριαλιστές. Τις 73.000 αγγίζουν οι νεκροί Παλαιστίνοι από τις επιδρομές σε Δυτική Όχθη και Γάζα μετά την εισβολή του Ισραηλινού στρατού σε πλήρη ετοιμότητα για επανέναρξη των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Βρίσκονται οι Αμερικανοί με ορμητήριο και την Ελλάδα όπου σταθμεύουν παντού στρατιωτικές δυνάμεις τους. Συνδικάτα Αττικής, όχι άλλο είμαστε κάτεργα της εργοδοσίας, κινητοποίησε χθες το Υπουργείο Εργασίας. Παρουσίαση του ιστορικού ταξιδιωτικού οδηγού για τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας σε Ρούμελι και Άγραφα. Τιμάμε με περηφάνεια την εποποιία του Δημοκρατικού Στρατού, μελετάμε τα σπουδαία συμπεράσματα και την πείρα. Από την δεξιά στήλη ακόμα, λαϊκή στέγη, ανάγκη για δικαίωμα του λαού, όχι πανάκριβο εμπόρευμα για τα κέρδη. Εργολαβική στα ΕΛΠΕ. Εργολαβικοί άνθρωποι, έτσι με όμικρο για το πληθυντικό, στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης επέστρεψαν χθες νικητές στη δουλειά και συνταξιούχοι της Αττικής διαδήλωσαν μαζικά στο κέντρο της Αθήνας. Τέλος, στην Κούβα, κλιμακώνονται τα υπεριαλιστικά σχέδια ενάντια στο λαό της.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τη γράφει και ο λόγος. Επόμενη εφημερίδα. Νέα δεδομένα στην πολιτική σκακέρα. Τρεις μονάδες πάνω η Νέα Δημοκρατία, στο 29,1%, στο 16,1% ο Τσίπρας, στο 13,1% η Καριστιανού, μονοψήφιο το Πασόκ, εκτός ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει μετακομίσει αυτός.
0: Ναι. Κοίταξε, πάντως, αν τέλος πάντων επιβεβαιωθεί πολύ δύσκολο να επιβεβαιωθεί μια τέτοια δημοσκόπηση.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι ο πρώτος καιρός μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων. Θα κάτσεις.
0: Το να δεις, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ εκτός Βουλής είναι και, πώς το πω, σημείο τέλος πάντων της πρόσφατης ιστορίας. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο έφτασε από
1: το 3% να
0: κυβερνά και να εξαφανίζεται.
1: Ναι, έτσι είναι σαν διάτον αστέρας.
0: Αυτό, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν. Ναι, και θα είναι σημειολογικό τέλος πάντων.
1: Εγώ νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές ανεξάρτητα.
0: Λες.
1: Ανεξάρτητα. Θα κάνει μια προγραμματική για να σώσει τα τυπικά προγραμματική συμφωνία με το κόμμα του Τσίπρα και θα είναι μια συνιστόσα του. Mm-hmm. Το έχουν άλλο στην κουλτούρα τους εκεί με τις συνιστώσεις πολύ.
0: Εντάξει, όμως αυτό προϋποθέτει παραδοχές. Παραδοχές ανικανότητας.
1: Μπα, στην πολιτική πολύ εύκολα την βρίσκουν την,
0: καλά, ναι.
1: Το αφήγημα για να το δικαιολογήσεις. Έκανε τον κύκλο του, προσέφερε, πλέον δεν μπορεί να προσφέρει άλλο.
0: Ναι, ναι, και όλα αυτά.
1: Ή μόνο συνοδευτικά, σαν σάλτσα.
0: Πάμε παρακάτω. Σφοδρή επίθεση κατά Τσίπρα από την αντιπολίτευση. Η ανθρωπογεωγραφία της Ελλάς. Τώρα λες Ελλάς, πρέπει να το διευκρινίζεις και κάθε φορά. Δεν εννοώ την ελληνική.
1: Ναι, εδώ δεν έχει, ας πούμε, τώρα τελείες.
0: Ναι, ναι. Η ανθρωπογεωγραφία της Ελλάς, το παρελθόν και το μέλλον. Παρακάτω. Σενάρια αποκλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσω μνημονίου κατανόησης. Νομίζω πάλι είχαμε. Από τότε που εκδόθηκε η εφημερίδα μέχρι αυτή την ώρα πάλι είχαμε κλιμάκωση. Οπότε δεν μπορούμε να το λάβουμε και σοβαρά.
1: Θα μας τα πει η Σταυρούλα. Βλέπω και φωτογραφία των πολύ στενών του Ορμούς.
0: Ναι, ανεβαίνει πάντως το πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1,91%.
1: Επάνω. Εντάξει, 80 κάτι.
0: Ναι, ναι, όχι, η τιμή είναι στα 86. Λοιπόν, χρηματιστήριο. Ανεβαίνει όμως και το χρηματιστήριο, το δικό μας.
1: Ανεβαίνει.
0: Να μην πτωούμαστε. Έχει την τρομερή άνοδο του 0,96%.
1: Μια μονάδα είναι.
0: Μια μονάδα είναι, καλά είναι. Λοιπόν, στις 2.370,04 μονάδες στο χρηματιστήριο.
1: Η αλήθεια είναι, θυμάσαι που το βλέπαμε πρόπερση και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι εδραιώθηκε, σταθεροποιήθηκε πάνω από τις 2.000 μονάδες.
0: Δηλαδή, σου πω και πάνω από τις 2.200.
1: Αν αρχίσει τώρα μια κάθοδος, ας πούμε, για να κατέβει πιο χαμηλά, θα πρέπει να είναι χρηματιστηριακή κρίση, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι. Λοιπόν, βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Δεν το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Εμπόριο και εστίαση σε τροχιά πίεσης με καμπανάκι για τις μικρές επιχειρήσεις. Τι δείχνουν τα στοιχεία. Και με τριαντάρια, μπόρες και αστάθεια, πρόγνωση του καιρού για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Mm-hmm. Πάμε!
1: Πάμε στην Political, η οποία γράφει πάνω-πάνω. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κλειδωμένα με το καλημέρα τα 250 εκατομμύρια που ψάχνει ο ΑΔΜΙΕ, το ραντεβού στο Λονδίνο και το ισχυρό ενδιαφέρον από παγκόσμια infrastructure. Πώς προφέρεται αυτό?
0: Infrastructure.
1: Ναι.
0: Infrastructure and hedge funds.
1: Hedge funds, okay, αυτό ήταν πιο εύκολο. Η political incorrect, η στήλη του Νίκου Καραμαλή, το scouting του Μαξίμου στα κόμματα Τσίπρα και Κάρη, ο Αλέξης Σολίστ χωρίς ορχήστρα, το όχι του Καλιάνου στο Σαμαρά, ο Καραμούζης και οι επενδυτές που του έχει ο Θεός στην ενέργεια. Μήνυμα Ιερώνυμου για τις Πανελλήνιες, αγαπητά μου παιδιά, προχωρήστε με θάρρος και αισιοδοξία. Ευχές του Αρχιεπισκόπου σε μαθητές και μαθήτριες εν όψη των εξετάσεων που ξεκινούν αύριο. Να ευχηθούμε και εμείς επί τη ευκαιρία καλή επιτυχία. Αλλά και αν δεν πετύχουν, επαναλαμβάνω, δεν χάλασε ο κόσμος. Ο Μητσοτάκης φάζει με το βαμβάκι Τσίπρα Καριστιανού. Αντιδράσεις και έντονο πολιτικό παρασκήνιο μετά την επίσημη πρώτη της Ελλάς του Αλέξη. Η θολή ελπίδα της μάνας των Ντεμπών. Και γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας μια ανάλυση. Τα νέα κόμματα βλέπουν το δέντρο, θα χάσουν το δάσος. Άρα λοιπόν σωστά γράφει αυτή την εφημερίδα. Φρούριο της Δύσης και ισχυρός κόμβος. Ποιος? Η Αλεξανδρούπολη, στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Κίμπερλι Γκυλφόιλ, ζωτική σημασία η περιοχή για τις ΗΠΑ. Βέβαια η φωτογραφία που έχει πρέπει να είναι προϊόν επεξεργασίας.
0: Πλάκα κάνεις, είναι, είναι αυτός ο φάρος της Αλεξανδρούπολης.
1: Αυτός ο φάρος δεν είναι της Αλεξανδρούπολης και αυτό το πλοίο δεν χωράει εκεί που είναι.
0: Όλα τα βάλανε. Την, ναι, κάνανε, την κάνανε και την Αλεξανδρούπολη Θεσσαλονίκη.
1: Ό,τι μεταξύ βρήκαν. Έτσι, μόνο Λευκός Πύργος δεν είναι εκεί πέρα, γιατί δεν είχαν άνθρωπο να τον ξαναβάψει. Βασίλης Κικίλιας, κατά 40% μειώθηκαν οι ροές παράνομης μετανάστευσης διαθαλάσσης, και το χρεώνεται αυτό ο Κικίλιας. Καταγράφεται συστηματική αποκλιμάκωση στους πρώτους 5 μήνες του 2026. Οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, η στήλη Black File, λέει, οι μέτοχοι της ΔΕΗ, ο Στάσης, ο Μητσοτάκης και η αμετανόητη αντιμητσοτακική. Το αμέτ είναι σε εισαγωγικά, το ανόητη είναι ελεύθερο. Είναι ανόητη η αντιμητσοτακική που θέλουν να το ρίξουν. Τα ωφέλη των μετόχων της Ευρώπης Holdings, το θρίλερ της Μέσης Ανατολής και το back-to-back του Σπύρου Διβάνη. Ελληνικό ράπισμα στο Γκιουλέρ. Η χώρα μας δεν δέχεται αναθεωρητισμούς και τετελεσμένα.
0: Α, Γκιουλέρ!
1: Έτσι, μπράβο! Τα δάχτυλα φαίνονται ήδη στο μάγουλό του μετά από αυτό το πολιτικό ράπισμα.
0: Πολιτικά δάχτυλα φαίνονται.
1: Τα πολιτικά δάχτυλα στο πολιτικό του μάγουλο. Ναι. Σκληρή απάντηση από κύκλους του ΥΠΕΘΑ στο παραλήρημα του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Αιγαίο, Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο.
0: Πώς την πάντησες έτσι, Ρεγκιουλέρ.
1: Με ποιους πήγες και τα έβαλες.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε στην απογευματινή.
0: Δηλαδή,
1: να μας δουλεύουν και τα δέντρα.
0: Πού πας, Ρεγκιουλέρ. Απογευματινή. Απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Λέμε τώρα. Επανάσταση
1: στον ΕΦΚΑ. Απλά.
0: Ναι. Αν τα καταφέρετε. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση, ενοποίηση της κύριας και της επικουρικής από το 27, εσωρμοτώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλιά ένσημα της δεκαετίας 2000 και πίσω. 300 εκατομμύρια ευρώ για το προλαμβάνω όλων των Ελλήνων. Με κρατική χρηματοδότηση. Τι έπαθες, γιατί σηκώνεις το χέρι ψηλά.
1: Δίνεις εικόνα.
0: Στέκα.
1: Δώσε εικόνα.
0: Έδωσα.
1: Ωραία, προχώρα. Θα του καταλάβεις την πορεία.
0: Ναι. Τα 6 δωρεάν προγράμματα που τρέχουν.
1: Πού πάνε.
0: Ξέρω εγώ. Τρέχουν προς την ανάπτυξη έως και το 2030. Φύγαμε από το 27, πήγαμε στο 30. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι.
1: Εννοείται, σιγά σιγά.
0: Εκεί που θα είχαμε τρένα του χρόνου, πάμε τώρα για το 30.
1: Σαν την προσελήνωση είναι, πάμε.
0: Eurostat. Κι όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλα. Θα σε έχω έτσι τώρα με το χέρι ψηλά.
1: Έτσι να με έχεις εκεί.
0: Eurostat. Κι όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους. Στις 39,6 ώρες εβδομαδιαίως έναντι 35,9 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα επαγγέλματα πρωταθλητές στην υπερεργασία. Λοιπόν, να σας πω τώρα εδώ κάτι. Λένε ότι μας αναγνωρίζουν ότι δουλεύουμε πιο πολλές ώρες.
1: Αλλά δεν παράγουμε λίγο.
0: Αλλά δεν είμαστε παραγωγικοί. Δηλαδή, ναι. Άμα κάθεσαι στη δουλειά και τρως σπόρια, ξέρω εγώ, δεν πάει να κάνεις και 15 ώρες. Έτσι μας λένε, τέλος πάντων.
1: Έτσι μας λένε. Ναι.
0: Πρώτη κατοικία. Τελική ευθεία για τον φορέα που θα σώζει κόσμο από τις εξώσεις. Θα αγοράζει τα σπίτια ευάλωτων οικοκυριών κατά τον πληστηριασμό και στη συνέχεια θα τους τα νοικιάζει. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν είναι κακό.
0: Ναι. Φωνικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη με 16 νεκρούς και ακόμα είναι Μάιος. Στο Λονδίνο το θερμόμετρο άνοιξε το ρεκόρ των 35,1, ενώ στη Γαλλία και η Ισπανία αναμένονται 40 άρια. Attica Green Expo 2026, λαμπερά εγγένεια της έκθεσης για την πράσινη ανάπτυξη. Με ψηλά το χέρι.
1: Δεν φταίει το χέρι, φταίει η διακήρυξη.
0: Με εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, των θεσμικών φορέων, της αγοράς και της κοινωνίας.
1: Δεν συνεργάζεται, ρε παιδιά, δεν θέλει να κάνω κόμμα.
0: Δεν τη βλέπω τη διακήρυξή σου, χάρη, να είναι στέρεη.
1: Δεν είναι στέρεη. Θα τη βιάσω όπως ο Ανδρέας.
0: Δεν φαίνεται κιόλας.
1: Θα τη βιάσω όπως ο Ανδρέας.
0: Πολύ από την κάμερα, ναι. Λοιπόν, και τώρα εδώ έχει όλους όσους σήκωσαν ψηλά τη διακήρυξή τους. Ο ΓΑΠ, ο Ανδρέας και ο Τσίπρας.
1: Κι εγώ.
0: Κι ο Χάρης.
1: Αυτό. Ναι, ναι. Άρα μπορώ να την κατεβάσω.
0: Να, κατέβασέ το. Λοιπόν, βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα από τα παλιά. Μητσοτάκης, το ΕΑΜ το άφησε. Το αρτικόλεξο. Το ΕΑΜ το άφησε για τον Μπολάκη. Σακελαρίδης. Χωρίς ιδεολογική ραχοκοκαλιά, Καρανίκας έκανε reunion αντί για rebranding και Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμια της αριστεράς.
1: Ο Καρανίκας φιλαράκι κολλητό από το πανεπιστημιακά χρόνια.
0: Ναι, αλλά τώρα
1: στα πάρτι μαζί.
0: Τώρα είναι πιο πολύ φίλοι με τον Άδωνη ο Καρανίκας. Η ομάδα κρούσης της Ελλάς, διεθνή ΜΜΕ, το comeback του αριστερού λαϊκιστή.
1: Ένα ΜΜΕ. Ναι. Ακροδεξιό θα έλεγε κανείς, αρκετά δεξιό, ένα μέσο.
0: Ποιο?
1: Δεν θυμάμαι τη Γαλλία, θα σε γελάσω τώρα ό,τι και αν πω. Έγραψε αυτό το πράγμα, ενώ όπως είδαμε χθες υπήρχαν και καμιά δεκαριά άλλοι, πολύ πιο σοβαρά έντυπα, έτσι όπως η Φαϊνάσια, όπως το,
0: τώρα,
1: όπως το Πολίτικο, πιο αναγνωρισμένο όπως το Πολίτικο, που γράψαν μια πιο λογική προσέγγιση από κραυγές.
0: Ναι.
1: Ασχετά με ήταν θετική ή αρνητική για το κόμμα του Τσίπρα, αλλά ήταν πολύ πιο αξιοπρεπής. Πάμε στην ελεύθερη ώρα να δείτε τι σημαίνει αξιοπρέπεια και τι σημαίνει εγκυρότητα στις ειδήσεις. Λοιπόν, σε πανικό και αντάρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Του δίνουν αντικαταθλιπτικά, ερμηνευτικά πράγματα. Ο Ανδρουλάκης μήνυσε τον Άδωνη. Τι λέει? Το...
0: Για
1: ένα κολόσπιτο που έλεγε. Ναι, το είχε πει ο Γιαννόπουλος αυτό. Ναι, για, θα μας ρίξουν γι' αυτό, λέει, από την εξουσία.
0: Για τη Ροσβίλα.
1: Πού θα έλεγε, λέει ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος. Γαλάζια πατρίδα, επιστρέφουν οπλισμένα τα τουρκικά F-16 στο Αιγαίο. Μη μιλάς, μη γελάς, έρχεται ο Μπελάς, λέει. Μπελάς. Κάνει ρήμα και κάνει λογοπαίγνιο με τον Τσίπρα. Σε στυλ Τσε Γκεβάρα με τον Μπερέ πλάγια. Το σταυρό και
0: σταυρό, το αστέρι, αστέρι.
1: Το αστέρι και το, το γενάκι. Τι γενάκι, μουσική κανονικό είναι που πάει να σπρίσει κιόλας. Ολοταχώς με την όπισθεν, λέει ο Τσίπρας, ζήλεψε τη δόξα του Ανδρέα Παπανδρέου και των κατσαπλιάδων της αριστεράς. Αχα. Και πάμε τώρα. Τα δύσκολα. Εδώ η πατέντα της νέας τάξης για την υποδήλωσή μας. Έλεγχος του νου και καύσωνα στην Ευρώπη με 5G και HARP. Όλα μαζεμένα. Τα χτυπάτε στο μπλέντερ και αυτά έχουν την τάση μέσω της θερμότητας να μεταδίδονται. Και τα 5G και το HARP και το HASP και άλλα πιστοποιητικά και πρότυπα μεταδίδονται μέσω της θερμότητας και μας πλήττουν. Μας πλήττουν τον εγκέφαλο, αν έχουμε, γιατί αυτοί που το έγραψαν αυτό μάλλον δεν έχουν και πολύ. Λοιπόν, το σύστημα HARP και τα παγκόσμια αντίγραφά του είναι θερμαντήρες. Α, ορίστε, τι σου λέω εγώ αυτό. Ιονοσφαιρικοί που μεταδίδουν σήματα 5G σε όλο τον πλανήτη. Χειραγωγούν τον καιρό.
0: Να σου πω κάτι. Γιατί δεν έχουμε παντού σήμα? Και γιατί δεν έχουμε παντού full σήμα?
1: Α, είναι 5G του μυαλού αυτό, δεν είναι του τηλεφώνου.
0: Ναι.
1: Μπορείς δηλαδή να επικοινωνήσεις με τη σκέψη με αυτό το 5G.
0: Καλά, ναι.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να έχει σήμα. Χειραγωγούν τον καιρό, να το ξέρετε και αυτό. Πυροδοτούν καταστροφές. Γιατί λέει, πού δεν θέλουμε σήμερα να κάνει κάτι να προχωρήσει ο κόσμος? Στην Ουγκάντα.
0: Ναι.
1: Ρίξε μια καταστροφή στην Ουγκάντα, γιατί ενοχλεί την παγκόσμια ισορροπία η Ουγκάντα.
0: Γιατί πολλή ανάπτυξη παρουσιάζει,
1: ναι, τελευταίο καιρό. Για να πέσουν λίγο, να μην θέλουν πράγματα άλλα. Και το πιο κρίσιμο, διαμορφώνουν μαζικά εγκεφαλικά κύματα ανθρώπων. Δηλαδή, άμα δεις ανθρώπους να έχουν ναυτία στο δρόμο, είναι γιατί τους πείραξαν τα κύματα του εγκεφάλου.
0: Άιντε, φτάνει τόσο.
1: Φτάνει.
0: Πάμε διαφημίσεις, γιατί ξεφύγαμε.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη. Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη. Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ πες μου τι λέει τώρα.
1: Εδώ.
0: Ναι, ναι, τι λέει το τραγούδι.
1: Τώρα και λέει θάλασσα κάτι πουλάκι.
0: Πριν.
1: Λέει μου αρέσει η θάλασσα, μου αρέσει πολύ. Μ' αρέσει, ξέρω εγώ, το φεγγάρι. Μ' αρέσει πολύ. Αυτό είναι.
0: Να το φεγγάρι, το έχω εδώ μπροστά μου, δείξει στην οθόνη μου.
1: Το έδειχνα για λίγο, ναι. Τι είναι αυτό.
0: Είναι το φεγγάρι.
1: Η πρώτη προσπάθεια φωτογράφηση.
0: Καλά, κάποιος έβγαλε μια φωτογραφία τώρα, ένα. Okay. Moon Planet, ρε, φωτόγραφοι τέλος πάντων. Είναι όμως μια εικόνα. Έχω τραβήξει και εγώ τέτοια.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, για να πούμε ποιοι φίλοι είναι μαζί και να αφήσουμε τα φεγγάρια. Α, το φεγγάρι, επειδή πλησιάζει και προς την Πατσέλινο. Άμα βγείτε νύχτα και πάτε μάσα μπούκα στην πλατεία ή Παντρών και καθίσετε και αγναντεύετε απέναντι, είναι τόσο όμορφο. Ελείψη θάλασσας βέβαια, καταλαβαίνετε. Αλλά θα είναι με την πλατεία από κάτω και τα παιδάκια να τρέχουν. Οπότε ναι, πάτε μάσα μπούκα, τρώτε σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δασίου ή κάντε μια παραγγελία, δείτε το φεγγάρι από τον μπαλκόνι σας αν έχετε νότια οπτική. Γιατί άμα κοιτάτε προς το βορρά θα δείτε μόνο τον πολικό αστέρα. 2552021245. Άντε και τη μεγάλη Άρκτο. Τώρα, το Παντρόν που αναφέραμε νωρίτερα βρίσκεται και αυτό εκεί απέναντι από την πλατεία, στην Πρόκου 1. Μπορείτε να απολαύσετε το ποτό σας τη νύχτα, να συμμετάσχετε στα event ή να τα παρακολουθήσετε, αλλά μπορείτε και από το πρωί να πιείτε τον καφέ σας, να φάτε το δεκατιανό σας, να φάτε κάτι, να πιείτε κάτι, ένα αφέψιμα, ένα ρόφημα, κάτι τέλος πάντων, και θα περάσετε όμορφα και εκεί, θεωρήστε το δεδομένο. Και φυσικά μαζί μας πάντα είναι το παλαιό κατάστημα.
1: Α, εννοείς.
0: Το παλαιό κατάστημα, δεν το ιστορικό αυτό, κατάστημα, το κατάστημα το συνυφασμένο με την πόλη, είναι το κατάστημα του Κασαπιάν, ο Βανές, του Βάνη. Σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης. Τρεις γενιές και πάμε για την τέταρτη. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Έχουμε να σας πούμε ακόμα ότι η Fit Car Rental είναι μαζί μας, γιατί εκεί μπορείτε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, να νοικιάσετε ένα όχημα για τις ανάγκες σας, προσεγμένο, αξιόπιστο, καθαρό, γιατί η Fit Car Rental διαθέτει και συνεργείο και για το δικό σας αυτοκίνητο και για τα δικά της αυτοκίνητα. Πού γίνονται όλα αυτά? Στην Καλλιπόλεως 73, με Λοχαγού Διαμάτη γωνία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε με ένα τηλεφώνημα 2552028525. Και μας έμειναν δύο top charm.
1: Ένα στο Διδημότυχο και ένα στην Ορεστιάδα. Το Διδημότυχο είναι το καινούριο, έτσι, στην Ορφέως 21, απέναντι από τη Σχολή Ψυχολογίας. Και το άλλο είναι...
0: Το ιστορικό, θα λέω, αφού δεν σ' αρέσει η λέξη παλιό.
1: Ναι, το ιστορικό top charm στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στην πιάτσα του ταξί, που είναι και τα κεντρικά της εταιρείας. Εκεί όπου υπάρχει και το τμήμα της ονειχοπλαστικής. 2552025331 το τηλέφωνο.
0: Έτσι. Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα.
1: Λοιπόν,
0: και, ναι, ναι, να πάμε. Ναι, αυτό που θέλαμε να πούμε εδώ.
1: Λοιπόν, θα σου πω. Έχουμε πρώτα μια έκτακτη διαπεριφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σήμερα. Ναι.
0: Θέμα.
1: Διαπεριφοράς, έτσι. Τέσσερα τα θέματα. Πάντα το πρώτο από αυτά τα θέματα αφορά την επεξήγηση του λόγου της συνεδρίασης αυτής, δηλαδή την έγκριση του κατεπήγοντος χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης. Δεύτερο θέμα είναι η έγκριση παραχώρησης χώρου στον Πευκόνα για τη διοργάνωση του μαθητικού φεστιβάλ της ΚΝΕ αύριο από τις 6 έως τις 12 το βράδυ. Ένα θέμα είναι αυτό. Τρίτο θέμα είναι η έγκριση παραχώρησης οδού εντός της Δημοτικής Κοινότητας Ριζίων κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών από 1η Ιουνίου έως και 13 Σεπτεμβρίου. Παραχώρησης οδού. Φαντάζομαι ότι στην εισήγηση θα φαίνεται, στην πρόσκληση δεν φαίνεται. Και το τέταρτο θέμα είναι η εξέταση του αριθμού πρωτοκόλλου 9466 αιτήματος.
0: Α, το γνωστό.
1: Ναι, ναι. Για την απευθείας εκμίσθωση της αίθουσας εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πολυκέντρου στον κύριο Χαρνίδη Δημήτριο, για την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Ο άνθρωπος που ξεχάστηκε», για την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου και ώρα 8.
0: Πάλι εγώ θα είμαι.
1: Τι είσαι, θα είσαι.
0: Πάλι εγώ θα είμαι.
1: Θα είσαι συντονιστής της. Α, ωραία, μπράβο. Περίμενε, κάτσε, περίμενε.
0: Πότε κάνεις εκπομπές? Πότε κάνεις εκπομπές?
1: Σε έχει κερδίσει?
0: Όχι, δεν με έχει κερδίσει, είναι το τελευταίο.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Καλά. Me gusta la vecina, me gustas. Τώρα me gusta su cocina. Έχουμε αντιδράσεις αναφορικά με το περιστατικό στο τρίτο δημοτικό σχολείο. Me gustas. Την ώρα που τουλάχιστον μέχρι και χθες το μεσημέρι δεν είχε βρεθεί κανένας να αναλάβει δράση και να ξεκινήσει τις επισκευές, γνωστοποιήθηκε χθες η απόφαση της πώς το λέμε, αναστολής λειτουργίας.
0: Ναι.
1: Για πες τα εσύ καλύτερα.
0: Για ποιο πράγμα? Ναι, άλλο πράγμα έχω ανοιχτό εδώ μπροστά και ετοιμαζόμουν γι' αυτό.
1: Κάτσε να δω τι έχεις εσύ. Ωραία, θα πάμε και εκεί. Αλλά πρώτα θα το πάρουμε έτσι χρονολογικά. Έχουμε νωρίτερα την απόφαση δημάρχου να κρατήσει κλειστό το σχολείο για σήμερα 28 Μαΐου μόνο το ολοήμερο τμήμα και αύριο όλα τα τμήματα. Καθώς λέει υπάρχει αναγκαιότητα συνέχισης των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών και αποφυγής κινδύνου μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού. Και επισημαίνει ότι αν απαιτηθεί, αν προσθέτει, αν απαιτηθεί επιπλέον χρόνος, θα εκδοθεί νέα απόφαση. Τώρα οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση πάνω κάτω γνωστοί. Τους ήρθε το ταβάνι.
0: Βλέπετε ο ουρανός φωτίλ.
1: Αυτό, ναι. Άνοιξαν οι ουρανοί και τέτοια. Αναλυτικό ρεπορτάζ έκανε ο Νίκος Πατούνας στο Ευρωσκόπιο. Και έπειτα είχαμε συνέχεια.
0: Είχαμε συνέχεια από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών, ο οποίος καταγγέλει μια χρόνια αδιαφορία. Να το δούμε εδώ πέρα, όπως έχει ανέβει στο radioevros.gr. Αναστάτωση έχει προκληθεί στη σχολική κοινότητα, αναφέρουμε στο άρθρο της Οριστιάδας πάντα, από την πτώση μεγάλου τμήματος επιχρήσματος οροφής στο δεύτερο όροφο του τρίτου δημοτικού σχολείου, ευτυχώς χωρίς μαθητές και εκπαιδευτικούς στο κτίριο εκείνη την ώρα. Με αφορμή το περιστατικό, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οριστιάδας εξέδωσε αναλυτική ανακοίνωση, την οποία καταγγέλει χρόνια υποχρηματοδότηση και έλλειψη διαφάνειας στη συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Τα διδακτήρια της πόλης ξεπερνούν τα 40 χρόνια ζωής. Ο Δήμος Οριστιάδας δεν έχει απαντήσει σε σχετικό ερώτημα του Συλλόγου εδώ και ένα χρόνο, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο αν έχει διενεργηθεί ποτέ προσεισμικός έλεγχος στα σχολεία, ζήτημα που η πολιτεία έχει χαρακτηρίσει εθνική προτεραιότητα. Ανακοίνωση λοιπόν με αφορμή την πτώση τμήματος από το επίχρησμα οροφής σε δημοτικό σχολείο της πόλης. Ανησύχησε όλη τη σχολική κοινότητα το συμβάν με την πτώση τμήματος του ΣΟΒΑ στην οροφή του διαδρόμου στο δεύτερο όροφο του τρίτου δημοτικού σχολείου. Είχαμε την τύχη να συμβεί σε χρόνο που δεν υπήρχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στο διδακτήριο. Δεν θέλουμε να φανταστούμε παρόμοιο περιστατικό στο ίδιο ή σε άλλο σχολικό κτίριο εν ώρα λειτουργίας. Το θέμα της σχολικής στέγης είναι μια πολύπαθη ιστορία. Το 1998 μετατράπηκε ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε ανώνυμη εταιρεία. Το 2000 με 2002 μεταγράφηκε στα υποθηκοφυλακία η σχολική ακίνητη περιουσία στους Δήμους, οι οποίοι είχαν αποκλειστικά πλέον την υποχρέωση συντήρησης των εγκαταστάσεων. Για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, οι Δήμοι επιχορηγούνται κάθε χρόνο με ένα ποσό που διαχειρίζονται κατά το δοκούν, σύμφωνα με τις ανάγκες, όπως γίνεται από διετίας πλέον και με τις επιχορηγήσεις και τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων. Δεν είχαμε εικόνα πώς διατίθενται οι επιχορηγήσεις για τις συντηρήσεις, δεν έχουμε πλέον ούτε για τα λειτουργικά έξοδα. Ο Δήμος Οριστιάδος, από τη στιγμή που ορίστηκε ως υπεύθυνος της διενέργειας του διαγωνισμού εκμίσθωσης των σχολικών αγορών, έχει ένα σοβαρό έσοδο που ουδέποτε ή όσοι είχε υποχρέωση διέθεσε στις σχολικές μονάδες που είχαν τα κτήματα, ούτε μας ενημέρωσε ποτέ για το ποσό αυτό, λένε οι εκπαιδευτικοί. Η
1: εκπαιδευτική,
0: η πρωτοβάθμια. Τα διδακτήρια της πόλης μας, ιδίως τα δημοτικά σχολεία, είναι πάνω από 40 ετών. Είναι απαραίτητο να ελεγχθούν για την κατάσταση των επιφανειών, των στεγών, των εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ώστε να γίνουν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία τους. Διαβιβάζουμε ότι... Όχι, διαβάζουμε ότι ο προσεισμικός έλεγχος των διδακτηρίων αποτελεί εθνική προτεραιότητα και υλοποιείται μέσω του προγράμματος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, του ΟΑΣΠ και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του ΤΕΕ. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το αν έγινε κάποιος έλεγχος στην πόλη μας και ποια είναι τα αποτελέσματά του. Ο νέος τρόπος διαχείρισης των επιχορηγήσεων για τα λειτουργικά έξοδα των σχολικών μονάδων αποκλείει τις έστω μικρές παρεμβάσεις που μπορούσαν να κάνουν οι διευθυντές, οι διευθύντριες και οι προϊσταμένες των σχολείων, στους οποίους μαθαίνουμε ότι δεν δίνεται τακτικά ούτε η ορισμένη από το νόμο πάγια προκαταβολή. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς, ο σύλλογός μας, έχοντας εικόνα της μέχρι τότε ανταπόκρισης του Δήμου σε αιτήματα των σχολείων, έστειλε έγγραφο ερώτημα στο Δήμαρχο Οριστιάδας για το πώς και πού διατέθηκαν οι επιχορηγήσεις. Απάντηση δεν λάβαμε ποτέ. Η σχολική στέγη απαιτεί μακρόπνο σχεδιασμό από το κράτος και τους Δήμους. Ένα κράτος που αφήνει και διαφημίζει κιόλας την πρωτοβουλία για την ολική ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτηρίων στις 4 συστημικές τράπεζες με ένα ποσό 400 εκατομμυρίων, αφού νωρίτερα τις έχει εξασφαλίσει δισεκατομμύρια σχεδόν αφορολόγητα έσοδα, δεν θεωρείται επαρκές για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Όταν οι αιρετοί γενικά βλέπουν μέχρι την επόμενη εκλογή, δεν είναι δυνατή ούτε καν η προσέγγιση του προβλήματος να αναλάβουν όλη την ευθύνη που τους αναλογεί πριν βρεθούμε προδυσάρεστον και επικίνδυνων εκπλήξεων, καταλήγει η ανακοίνωση.
1: Μάλιστα. Και... Αυτή λοιπόν είναι η ανακοίνωση των εκπαιδευτικών του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αργότερα μας ήρθε και η ανακοίνωση, μια ανακοίνωση τέλος πάντων, από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, η οποία αναφέρει, είναι μια επιστολή προς τον Δήμαρχο. Λοιπόν, με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία μας σχετικά με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο σχολικό συγκρότημα όπου στεγάζονται το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας. Πρόσφατα σημειώθηκε ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, καθώς αποκολλήθηκε μεγάλο τμήμα της οροφής του σχολείου μας. Ευτυχώς το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και δεν υπήρξε τραυματισμός μαθητών ή εκπαιδευτικών. Ωστόσο, το γεγονός αυτό ανέδειξε με τον πιο ανησυχητικό τρόπο τους κινδύνους που υπάρχουν στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Μετά το συμβάν, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του σχολείου και η συνέχιση των μαθημάτων μέσω τηλεεκπαίδευσης έως ότου πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης. Παράλληλα, στο ίδιο κτίριο συστεγάζεται το 3ο Νηπιαγωγείο, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί, παρότι επίσης υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στα δοκάρια λόγω υγρασίας καθώς και φθορές στην οροφή. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογη ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων στον χώρο. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν ενδείξεις φθοράς και πιθανή κίνδυνη και να συνεχίζεται η λειτουργία μέρους του σχολικού συγκροτήματος χωρίς να έχουν δοθεί σαφείς διαβεβαιώσεις και επίσημες τεχνικές γνωματεύσεις που να εγγυώνται την ασφάλεια. Ταυτόχρονα, η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας και η αποκλειστική λύση της τηλεεκπαίδευσης, ίσως και ως το τέλος της σχολικής χρονιάς, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις οικογένειες των μαθητών. Πολλοί γονείς εργάζονται και δυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η παραμονή των παιδιών στο σπίτι και η παρακολούθηση εξ αποστάσεως μαθημάτων. Η εκπαιδευτική διδασκαλία αλλά και η καθημερινότητα των οικογενειών διαταράζονται σημαντικά. Ζητούμε λοιπόν την άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση ολόκληρου του σχολικού συγκροτήματος από αρμόδιους τεχνικούς, μηχανικούς. Τη δημόσια ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών σχετικά με τα ευρήματα των ελέγχων, την προτεραιοποίηση όλων των αναγκαίων εργασιών αποκατάστασης, την εξέβρεση ασφαλούς και άμεσης λύσης για τη συνέχιση της διαζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων εφόσον το υπάρχον κτίριο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ασφάλειας. τη λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα παιδί δεν θα βρεθεί σε κίνδυνο. Η ασφάλεια των παιδιών δεν επιδέχεται εκπτώσεις ούτε καθυστερήσεις. Θεωρούμε υποχρέωση όλων των αρμόδιων αρχών να ενεργήσουν άμεσα με υπευθυνότητα και διαφάνεια πριν θρηνήσουμε θύματα και όχι εκ των υστέρων. Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας. Αναφέρει λοιπόν η επιστολή προς τον Δήμαρχο Ορεστιάδας, τον κύριο Παπαδόπουλο, από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, από γονείς και κηδεμόνες του 3ου Νηπιαγωγείου Νέος Ορεστιάδας και των εκπαιδευτικών και του προσωπικού του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου
0: του 3ου, τέλος πάντων. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που λέμε εκπαιδευτική στέγη, σχολική στέγη,
1: ναι,
0: είναι ακριβώς την περίπτωση με την κυριολεξία του όρου.
1: Ναι. Λοιπόν, αντιδράσεις τώρα πολιτικές έχουμε μόνο από την αυτόνομη κίνηση πολιτών, Δήμου Ορεστιάδας, mm-hmm, είναι στο χέρι μας, και από τη λαϊκή συσπήρωση, μια παράταξη η οποία δεν...
0: Δεν προσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά υπάρχει χώρο.
1: Ωστόσο, τοποθετείται, παρακολουθεί τι συμβαίνει.
0: Ακριβώς.
1: Σε αντίθεση με άλλες παρατάξεις, με άλλους συνδυασμούς, οι οποίοι θεωρητικά, τέλος πάντων, υπάρχουν στο πολιτικό γίγνεσθε του Δήμου, αλλά στην προκειμένη περίπτωση
0: δεν παρεμβαίνουν.
1: Δεν παρεμβαίνουν, ακριβώς. Αυτά.
0: Μάλιστα. Τώρα... να πούμε ότι αρχίζουν και οι πανελλαδικές αύριο, έτσι που αρχίζουν... το είδαμε και σε εφημερίδα πιο πριν. Οπότε μπορούμε να ευχηθούμε στα παιδιά καλή επιτυχία, να συστήσουμε ψυχραιμία, γιατί τέτοιες περιόδους κάθε χρόνο έχουμε διάφορα συμβάντα τα οποία καλό είναι να μην συμβαίνουν, αλλά συνεχίζουν να υφίστανται, όπως συνεχίζεται πολλές φορές να υφίσταται και η επιτακτική πίεση των γονιών για αποτελέσματα, κάτι που ανεβάζει και το επίπεδο του άγχους των διαγωνιζόμενων των παιδιών. Είπαμε το σύστημα αυτό δεν είναι και το καλύτερο, μην πούμε ότι είναι και το χειρότερο, αλλά σίγουρα δεν είναι το καλύτερο που υπάρχει για την είσοδο στις σχολές. Παρόλα αυτά μπορούμε να πούμε επίσης ότι το 96%, 93% των παιδιών θα περάσει σε κάποια σχολή.
1: Ναι,
0: προφανώς όχι της πρώτης επιλογής του. Ναι, νομίζω ότι κάπου είδαμε 68.500 θέσεις για 72.000 διαγωνιζόμενους, κάτι τέτοιο. Έτσι που λες, μόνο αυτοί που δεν θέλουν να περάσουν δεν θα περάσουν. Αλλά πέραν τούτου...
1: Τώρα αυτό γιατί... που λες είναι, γιατί μπορεί κάποιος να μην δηλώσει κάποια σχολή, τέλος πάντων, που δεν επιθυμεί και να μην περάσει πουθενά.
0: Ναι, θα μείνουν δηλαδή ακάλυπτες, εννοείς, ναι, κάποιες από τις 68.500 θέσεις. Ναι, ναι. Να τις δηλώσουν, είναι στο χέρι τους. γιατί η αλήθεια είναι ότι αν θέλουν αυτό το lifestyle προσέγγιση της φοιτητικής ζωής, είναι ευκαιρία να το κάνουν ακόμα και στον τόπο τους, αν περάσουν σε μια σχολή που είναι στην τόπο καταγωγής τους.
1: Ωραία.
0: Πάλι αλλάζουν τα πράγματα όταν είσαι φοιτητής.
1: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη οι βυζαντινές γιορτές κάστρου διδημοτήχου. Ξεκίνησαν από χθες, είναι το λεγόμενο καλέ πανηγύρι που λέμε. Λοιπόν, ξεκίνησαν χθες με μια συναυλία της τετράφωνης χοροδίας διδηματήχη και σήμερα στις 9 το βράδυ έχει παιδικά χορευτικά, χοροδία παιδιών και μπάντα κρουστών.
0: Και... κάτω από την αφίσα της Δόμνας Βυσβίζη...
1: Ναι, μην δεν έχει τέτοια ζητήματα. Το Σάββατο το πρόγραμμα έχει χοροδίες από νωρίς, από το Κάστρο, μουσικοχορευτικό σοου από τον Ορφέα, παρουσίαση χορευτικών ομάδων του Συλλόγου Τα Διδηματήχη. Τι άλλο έχουμε? Χορούς. Την Παρασκευή είναι και τα παλαιολόγια ταυτόχρονα, η μέρα μνήμης. Έχει το θρησκευτικό, τέλος πάντων, σκέλος το πρωί από τις 7 έως τις 10 και στις 8.30 έχει μια πολιτιστική εκδήλωση με θέμα «Πάντες αυτοπροαιρέτως αποθάνομεν». Καλά, αυτό τώρα δεν το πάω. «Ου φυσόμεθα την ζωής ημών», με ομιλητή τον Σταύρο Παπαθανάκη. και τη συμμετοχή της χοροδίας παραδοσιακής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως, Δήμου της Χωριστιάδας και Σουφλίου.
0: Να έρθεις στο φιλολογικό σύλλογο, όμιλο, να μάθεις να τα προφέρεις όλα αυτά. Γιατί εσύ θα τα λες στα αγγλικά μόνο.
1: Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται.
0: Καλά, μην την κάνουμε.
1: Ναι, μην την κάνουμε την κουβέντα. Την Κυριακή είναι το ωραίο που έχει Thrax Punks. Εκεί θέλω να καταλήξω εγώ. Thrax Punks έχει την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, με το Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο το Κάστρο, που θα παρουσιάσει τις χορευτικές ομάδες του Συλλόγου. Όπως επίσης και ο Σύλλογος στα Δίδυμα Τύχη.
0: Γιατί είπες όμως χορούς, αφού πανηγύρι είναι. Τι θα έχεις το πανηγύρι?
1: Σωστά. Λοιπόν, διαφημίσεις. Είναι 9:30. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις, μουσική και επιστρέψουμε με τον καιρό και τη Σταυρούλα Γελαδράκη.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
6: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
7: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
8: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
9: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις Κρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
10: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: επιτυχία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε, αφού ήρθαμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, είμαστε στην πρωινή μας περιπολία. Μας ακούτε στο ράδιο Εύρος στους 97 και 1. Όσοι μας ακούτε από την Αλεξανδρούπολη στους 95 και 3. Ραδιοεύρος.gr διαδικτυακά. Και φυσικά στο ζωντανό μας, στη ζωντανή μας ροή στο Facebook.
1: Και μάλιστα συνεχίζουμε προκειμένου να ολοκληρώσουμε, γιατί είναι το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Να αναφέρουμε λιγάκι τους φίλους μας. Είναι το καφέ Μπαρ Παντρών απέναντι από την κεντρική πλατεία, στην Πρόκου 1. Είναι το Μάσα Μπούκα, σουβλάκι σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Ορεστιάδος. Και τηλέφωνο για παραγγελίες στο 21245. Είναι τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν από το 1924 εδώ στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Αρδευτικά, είδη θέρμανσης και ούτω καθεξής. Η Fit Car Rental, για να νοικιάσετε αυτοκίνητο, να νοικιάσετε όχημα στην πόλη μας ή να συντηρήσετε το δικό σας, γιατί διαθέτει και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Και φυσικά είναι το Top Charm με δύο χώρους πλέον. Ένα στην Ορεστιάδα, εδώ κοντά σε εμάς, δίπλα στην πιάτσα των ταξί, στην Αναγεννήσεως 153, με τηλέφωνο το 2552-025-331, και ένα στο Διδημότυχο, μόνο για ποδολογία και όχι ονειχοπλαστική, μόνο για ποδολογία στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21.
0: Ωραία, καλά μας τα πες. Τώρα πάμε να δούμε και τον καιρό μας.
1: Πάμε να δούμε και τον καιρό, κάνοντας μια βόλτα, μια αρχή μάλλον από την Σαμοθράκη, της οποίας, ναι, εξακολουθεί να είναι εκτός λειτουργίας ο διαστημικός σταθμός. Δεν είναι πια μετεωρολογικός.
0: Δουλεύει με διαστήματα.
1: Τόσο καιρό, ναι, κατά διαστήματα δουλεύει. Τόσο καιρό που έχει κάνει, ούτε... λοιπόν, 25 βαθμούς περιμένει το νησί στις 12 η ώρα. Ασθενή βροχόπτωση εκείνη την περίοδο και 3 από φόρ νοτιοδυτικού ανέμου, ενώ ασθενής βροχή θα υπάρχει και στις 3 με 25 βαθμούς και 3 από φόρ δυτικού ανέμου. Αρκετά σύννεφα με διαστήματα και ηλιοφάνειας, μια και λέγαμε για διαστήματα πιο πριν, στις 6 ώρα με 24 βαθμούς και 4 από φόρ δυτικού ανέμου, για να φτάσουμε στις 9 η ώρα το βράδυ, όταν θα έχει βροχή, έντονη βροχόπτωση πριν από την καταιγίδα. 21 βαθμοί και 2 από φόρ δυτικού ανέμου εκείνη την ώρα, ενώ η καταιγίδα θα ξεσπάσει αργότερα προς τα μεσάνυχτα, 20 βαθμοί Κελσίου και 3 από φόρ βοριά για την ώρα εκείνη. Αύριο το πρωί στις 9, με λίγα σύννεφα και πολύ ήλιο, θα ξεκινήσει η μέρα, 20 βαθμούς Κελσίου, 4 από φόρ βόρειο ανατολικού ανέμου, και θα φτάσει η υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας στους 24 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι, με 3 από φόρ βόρειο ανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό.
0: Ωραία. Να δούμε και την Αλεξανδρούπολη.
1: Βεβαίως.
0: Τη βλέπουμε ήδη. Λοιπόν, ηλιοφάνεια, αλλά και μια ρεϊ νέφωση τέλος πάντων εντοπίζεται στον ουρανό της Αλεξανδρούπολης αυτή την ώρα. 23,2 βαθμοί Κελσίου. Και για τη συνέχεια προβλέπονται 26 για τις 12. Ασθενής βροχή στις 3 με 27 βαθμούς εκείνη την ώρα. Αυτή η θερμοκρασία θα... παρατηρείται στην Αλεξανδρούπολη και στις 6 το απόγευμα θα διατηρηθεί, ενώ στις 9 το βράδυ θα έχει 24. Αύριο τώρα το πρωί στις 9 προβλέπονται 21 βαθμοί Κελσίου, 24 στις 12, 26 στις 3. Αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία για την αυριανή ημέρα και βλέπω ότι σαν να έφυγαν οι βροχές.
1: Είπαμε, το αυτή πρωί την περίοδο βλέπαμε, όταν βελτιώνεται ο καιρός, όταν βελτιώνεται η πρόγνωση, βελτιώνεται πάντα προς το καλύτερο.
0: Ναι, ναι, βελτιώθηκε ο καιρός, ωραία.
1: Πάμε να δούμε τώρα και του Σουφλίου, που λέει πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή σήμερα, ενώ αύριο θα είναι κανονικές και υψηλές για τις επόμενες μέρες. Μια μικρή βουτιά, δηλαδή μια μικρή καμπύλη προς τα κάτω θα έχει αύριο, αλλά όχι τίποτα σπουδαίο. 29 βαθμοί στις 12 η ώρα, ψηλή θερμοκρασία για μεσημέρι, για αυτή την περίοδο, ένα από φόρ νοτιά και αραιή συννεφιά στο Σουφλί, ενώ αργότερα θα είναι απόλυτα καθαρός ουρανός, ηλιοφάνεια. Στις 3 η ώρα 31 βαθμοί Κελσίου με 3 από φόρ νοτιοδυτικού ανέμου και μετά θα βρέξει. Θα βρέξει στις 6 η ώρα με 29 και πάλι βαθμούς και 3 από φόρ βορειοδυτικού, δεν θα αλλάξει τίποτα παρά το ψιλοβοριαδάκι. 23 βαθμοί στις 9 με ασθενή βροχόπτωση και 3 από φόρ βοριά, ενώ η ασθενή βροχόπτωση θα υπάρχει και τα μεσάνυχτα με 20 βαθμούς θερμοκρασία και 4 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου. Αύριο πρωί στις 9, 20 βαθμοί με 4 από φόρ βόρειο ανέμου και αρκετά σύννεφα και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία στο Σουφλί, όπως και στη Σαμοθράκη που διαβάζαμε προηγουμένως, 24 βαθμοί στις 3 και στις 6 με καθαρό ουρανό ή έστω με αραιή συννεφιά και 4 από φόρ βόρειο ανέμου.
0: Ώρα να δούμε και τον καιρό στο Διδημότυχο. Εκεί αυτή την ώρα έχει 23,1 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ βλέπουμε έτσι μια αραιή νέφωση πάνω από τον ουρανό του Διδημοτήχου. Στη συνέχεια τώρα της ημέρας, για τις 12 προβλέπονται 28 βαθμοί Κελσίου με αραιή συννεφιά, αυτή που βλέπουμε δηλαδή και τώρα. Κάπως φαίνεται να καθαρίζει ο ουρανός γύρω στις 3. Προσέξτε, εκείνη την ώρα θα έχει 31 βαθμούς Κελσίου η πόλη του Διδημοτήχου. Ενώ θα πέσει μάλλον στους 27 στις 6, καθώς εκείνη την ώρα προβλέπεται βροχή. Μάλιστα μια βροχή η οποία θα έχει και διάρκεια μέχρι τις 9 το βράδυ, ενώ και τα μεσάνυχτα θα εξασθενήσει αλλά θα συνεχίσει να πέφτει. Αύριο λοιπόν στις 9 το πρωί το Διδημότυχο θα έχει 18 βαθμούς, 22 προβλέπεται για τις 12 και θα φτάσει μέχρι τους 24. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για 7 βαθμούς διαφορά στη μέγιστη σε σχέση με σήμερα. Αυτά και από την πρόβλεψη του Διδημοτήχου.
1: Είπαμε, θα κάνει μια μικρή βουτιά αύριο, αλλά όχι κορυφαία πράγματα ή τουλάχιστον τόσο πολύ αισθητά. Μια και ακόμα δεν έχουμε συνηθίσει στις θερμοκρασίες του καλοκαιριού, η αλήθεια είναι. Οπότε το 24 ακόμα πολύ μας φαίνεται. Ενώ το 31 αποπνικτικό. Στην Ορεστιάδα, ο τίτλος που θα μπορούσαμε να δώσουμε σήμερα στον καιρό θα ήταν «Στις 6 θα βρέξει». 12 η ώρα και 28 βαθμοί Κελσίου με 3 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και αραιή συννεφιά. Καθαρός ο ουρανός στις 3 με 31 βαθμούς και 3 μποφόρ δυτικού ανέμου. Ενώ έρχεται καταιγίδα στις 6 με 23 βαθμούς και 4 μποφόρ βορειοδυτικού. Μια καταιγίδα που θα κοπάσει λιγάκι μετά, αλλά θα συνεχίσει ως βροχόπτωση. Καλή βροχόπτωση, έντονη θα έλεγε κανείς. Στις 9 η ώρα, 21 βαθμοί και 4 μποφόρ βόρειο-ανατολικού ανέμου, για να σταματήσει στις 12 και να απομείνουν μόνο τα σύννεφα, με 18 βαθμούς Κελσίου και 2 μποφόρ βοριά. Αύριο το πρωί στις 9, 17 βαθμοί με έντονη νέφωση και 4 μποφόρ βόρειο ανέμου, ενώ η μεγαλύτερη θερμοκρασία και εδώ θα είναι 24 βαθμοί στις 3 και στις 6 με 3 μποφόρ βόρειο ανέμου και λίγα σύννεφα και στις 2 χρονικές αυτές περιόδους.
0: Αχα, λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέκκληση τη Σταυρούλα την Αγελαδαράκη να μας πει τα ευχάριστα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Και χειρίες,
2: Μην σας απογοητεύσω τώρα για τα ευχάριστα. Δεν το θέλω να
1: καλό μια μέρα, ρε παιδί.
2: Λοιπόν, εγώ προσπαθώ. Το προσπαθώ
0: εσύ
2: πάρα
0: φταίς.
2: Πολύ. Εγώ φταίω.
1: Έχεις έναν άνδρομο Ερμή.
2: Εγώ έχω έναν άνδρομο Ερμή. Στο Ιράν έχουν έναν άνδρομο Ερμή. Εγώ τι έχω κάνει. Λοιπόν, εγώ το λέω. Μόνο είμαι, πώς το λένε στα αγγλικά, μην πυροβολείτε τον αγγελιοφόρο. Είναι η κατάσταση εδώ πέρα. Λοιπόν, και εντάξει, είπαμε, δεν το θέλω. Εγώ ιδανικά θέλω να λέω μόνο καλά πράγματα, αλλά εγώ φταίω να δω ο Αμερικανικός στρατός. Ναι, τις επιθέσεις έκανε στο Ιράν. Τώρα, βέβαια, φαντάζομαι αμυντικές και αυτές δηλώθηκαν. Έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση. Σύμφωνα με αξιωματούχο, τον είπα που επικαλείται το Reuters, βέβαια, για όλα αυτά. Θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυτιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος ο αξιωματούχος τώρα μίλησε υποκαθεστώς ανωνυμίας. Τονίσουμε, ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλαπλά ιρανικά ντρόουν, τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά για την ασφάλεια στρατιωτικών μονάδων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Όλοι δεν ήθελαν γενικότερα. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον ενός Αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας το ραντάρ του. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό ο χαρακτηρισμό.
1: Λες και είναι καπέλο, ημίψιλο, ξέρω εγώ, ημίπαλτο.
2: Ναι, κάπως ημιεπίσημο είναι και δεν είναι. Εντάξει, το οποίο επίσης πρακτορείο επικαλείται ενημερωμένη στρατιωτική πηγή. Επίσης αναφέρει ότι στη συνέχεια είπα, ανταπέδωσαν τα πυρά σε μια καμένη περιοχή γύρω από τον Μπαντάρ Αμπάς. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις τώρα κατέστρεψαν 4 ιρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, βομβάρδισαν βάσεις στο νότιο Ιράν. Δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης Αμερικανός αξιωματούχος. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές. Το είπα. Αποκλειστικά αμυντικές, είπανε παιδιά. Και οι διεκτήσεις ήταν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός. Είναι, σας φέραμε πόλεμο για να
1: για το καλό τους. Για το καλό τους.
2: Είναι πολύ γνωστή Αμερικανική ειρήνη, να το ξαναπούμε. Τώρα αυτά υποστήριξε ο αξιωματούχος. Εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Γενικότερα δεν μιλάνε οι αξιωματούχοι, αλλά δεν κατονομάζονται. Δεν θέλουν να μιλάνε με ονόματα. Τα 4 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που καταρρύφθηκαν ήγηραν απειλή στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, κατά την ίδια πηγή. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις έπληξαν επίσης σταθμό ελέγχου στο έδαφος στην Μπανταραμπάς, προτού απογειωθεί πέμπτο ντρόουν συμπλήρωσε. Τώρα, να πούμε ότι κι άλλο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το ΦΑΡΣ, μετέδωσε ότι τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της ιρανικής λιμενικής πόλης Πανταραμπάς, περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα. Όπως καταλαβαίνετε, γενικότερα οι πληροφορίες έρχονται από διάφορα πρακτορεία και μάζεψε την πληροφορία για να βγάλουμε μια ακριβή τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή, γιατί ακόμα και η ενημέρωση είναι ένα κομμάτι δύσκολο σε περίπτωση πολέμου. Όπως επίσης αναφέρεται, τα συστήματα εράμενας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για αρκετά λεπτά, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστώσουν την προέλευση των εκρήξεων. Οι επιθέσεις αυτές που δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως σημειώνονται την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, ανάθεμα ρημάδες και διαπραγματεύσεις και αυτές, για τον τερματισμό ενός πολέμου τριών μηνών που έχει προκαλέσει ήδη χιλιάδες θανάτους, έχει οδηγήσει και σε απότομη αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας, το διαπιστώνουμε αυτό, από τότε που ξεκίνησε 28 Φεβρουάριο δηλαδή. Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε μια αναφορά ιρανικών κρατικών μέσων ότι το Ιράν και το Ομάν θα διαχειρίζονται από κοινού την αυτοπλοεία στα στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Δήλωσε ότι η θαλάσσια οδός θα παραμείνει ανοιχτή. Είναι λίγο, όπως είπαμε, μήλον της έρητος, είναι πάντα τα στενά του Ορμούζ. Και είπα, έχουν πραγματοποιήσει τελευταία φορά αυτό που χαρακτήρισαν αμυντικά πλήγματα τη Δευτέρα.
1: Τι εννοεί όταν λέει θα παραμείνει, θα παραμείνει ανοιχτή η οδός? Επειδή δεν είναι, γι' αυτό λέω.
2: Προσπαθείς και εσύ να βασιστείς τις δηλώσεις Τραμπ, Χάρη. Προσπαθείς και εσύ να βγάλεις πραγματικότητα αλήθεια από τις δηλώσεις Τραμπ. Ο άνθρωπος έχει τη δικιά του αλήθεια, τη δικιά του πραγματικότητα. Μην την ταράζεις. Και ναι,
1: καλά,
2: θα παραμείνει ανοιχτή.
1: Δεν θα χαλάσω τη μέρα.
2: Ναι, όχι, μην το κάνεις αυτό. Μην προσπαθείς να μπεις στη λογική Τραμπ, δεν θα βγεις ποτέ από εκεί. Είπα λοιπόν, είχαν πραγματοποιήσει τελευταία φορά αυτό που χαρακτήρισαν αμυντικά πλήγματα τη Δευτέρα, τα οποία το Ιράν κατήγγειλε ως παραβίαση της εύθραυσης της εκεχηρίας, τα θυμάστε τα λέγαμε. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση, οι στόχοι περιλάμβαναν σκάφη που επιχειρήσουν να τοποθετήσουν άρκες και θέσεις εκτόξεως πυράβλων, που θεωρήθηκαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις. Όπως σας τα είπα όλα αυτά, τώρα σειρά σας, αν δεν το έχετε δει, να μαντέψετε τι έχει πάει στο πετρέλαιο με όλα αυτά.
0: Έχει άνοδο.
1: Στα 90 θα πάει.
2: Άνοδο, έχει πολύ σωστά, το βρήκατε. Συγχαρητήρια.
0: Στα 85-80 αυτή την ώρα.
1: Εντάξει, έχει.
2: Ναι. Πάντως, γενικότερα έχουν πάνω από το 1% λένε σκεφτείτε με στον Brent τουλάχιστον. Ξεπέρασαν και τα 93 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό κινήθηκε επίσης ανωδικά πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Και τη βλέπουμε γενικότερα την πορεία. Και είναι κλασική. Παθαίνει ένα κοκομπλόκο το πετρέλαιο κάθε φορά που έχουμε εξελίξει στη Μέση Ανατολή. Ας το αφήσουμε λίγο τα εκτός συνόρων, να μπούμε εντός συνόρων, να δούμε τα δικά μας που έχουμε αρκετά θέματα και εδώ. Λοιπόν, τώρα έχουμε μεταφορά. Για την ακρίβεια έχουμε μεταγωγή, όπως είναι ίσως τη λέξη. Μεταγωγή στην Αθήνα, 17 συλληφθέντων στη Θεσσαλονίκη και την υπόθεση ο ΠΚΠΕ. Αυτή τη μέρα γενικότερα θα έλεγα ότι θα έχει μπλοκάρει η Αθήνα με τόσες μεταγωγές συλληφθέντων για την υπόθεση του ΠΚΠΕ που τους μεταφέρουν όλους με πλοία, με βαπόρια, με λεωφορεία. Πάντως ήδη το Πούλμαν έχει ξεκινήσει για την Αθήνα, δεν ξέρω αν έχει φτάσει κιόλας. Πάντως εξαρθρώθηκε αυτή η εγκληματική οργάνωση, όπως έχει χαρακτηριστεί στη Βόρεια Ελλάδα. Αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δεν έχουν το τεκμήριο της αθωότητας.
2: Έχει εσείς τώρα που κάθεστε για το τεκμήριο της αθωότητας, τώρα κάτι πράγματα.
0: Γιατί δεν τους πάνε με αεροπλάνο?
2: Τι να πω, μάλλον είναι. Είναι θέμα καυσίμων. Η αστυνομία τους μεταφέρει.
1: Τα βρούνε, είναι θέμα καυσίμων. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα καύσιμα των αεροπλάνων και.
2: Νομίζω ότι επειδή μεταφέρεται με αστυνομικό πούλμαν, η αστυνομία δεν νομίζω ότι διαθέτει και αεροπλάνα.
1: Έχει ελικόπτερα,
0: αλλά είναι καθυλωμένα. Δεν το έχετε δει που τα πήγανε σε κάποιον για επισκευή και δεν τους τα επισκεύεσαι και τους χρέωσε και δεν τα έχουν πάρει πίσω. Γίνεται χαμός με τα ελικόπτερα της αστυνομίας.
2: Είναι και 17 άτομα που υποθέτει πόσα ελικόπτερα για να του μεταφέρει.
1: Σινούκ.
2: Λοιπόν. Πάντως, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπέρασε τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Εξαπάτησε πιθανόν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων για επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Γενικότερα, λέει, τα συγκεκριμένα μέλη της ομάδας είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από τον Νοέμβριο του 2025. Φαίνεται να δραστηριοποιούνται τουλάχιστον το 2019. Έχουμε συλλήψει η πλειονότητα τώρα των εμπλεκομένων είναι από τους νομούς Θεσσαλονίκης και Θερών. Ωστόσο, η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους, εκ των οποίων 302 φαίνεται να εισέπραξαν παρόνομα οικονομικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΚΠ.
1: Αυτοί με τρένο θα πάνε, όταν υπάρχει τρένο.
2: Ναι, σωστό και αυτό. Γιατί είναι και αυτό το θέμα, πώς θα το μεταφέρεις κάθε φορά.
1: Γιατί και... Γιάννη κουνάς το χέρι, δηλαδή οι δίκες των υπολείπων πότε νομίζω ότι θα τελειώσουν?
0: Ναι, σωστά.
2: Είναι και το άλλο αυτό που έλεγα χθες. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια fix μεγάλη αίθουσα πλέον για δίκες. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάντα πολλοί αυτοί που μαζεύονται κατηγορούμενοι.
0: Ναι, πάντων, στο Σύνταγμα. Κατευθείαν.
2: Ναι, έτσι, ανοιχτά. Ναι. Όπως γινόταν στην αρχαιότητα.
0: Άλλα πράγματα.
2: Λοιπόν, ένα τέτοιο πράγμα, το επαναφέρουμε. Πάντως, με αυτό θέλω να κλείσω, ότι οι συλλήψεις που ουσιαστικά ήταν για το κύκλωμα αυτό που είχε ονομαστεί της Βόρειας Ελλάδας, εκτός από έγιναν και έρευνες, αλλά και συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και θέσεις που είπαμε ότι είναι η πλειονότητα, αλλά και σε Κυριακή Αθήνα και Καβάλα. Αυτό αφορά την περιφέρεια μας. Ουσιαστικά ότι βρέθηκαν και στην Καβάλα. Ναι. Και συνολικά, όπως είπαμε, συνελήφθησαν 17 άτομα. Εντάξει, τώρα τρέχει η υπόθεση. Δεν μας έχει αφήσει κιόλας συγκεκριμένη υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οπότε πολλά ακόμα θα δούμε και σε δεύτερο χρόνο σίγουρα. Να πάμε λίγο παρακάτω. Θα πάμε λίγο περιφερειακά. Γιατί έχουμε μια πολύ άσχημη είδηση που έρχεται από τις Σέρες. Είναι ο θάνατος ενός 10χρονου αγοριού. Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του σε κανάλι της περιοχής.
0: Ξερδευτικό,
2: ακριβώς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μιλάμε για παιδί οικογένειας Ρωμά που διέμενε μαζί με τη μητέρα και τα αδέρφια του σε καταβλισμό στην περιοχή. Έγινε αντιληπτή η εξαφάνισή του το μεσημέρι της Τετάρτης νωρίς. Η μητέρα του ανήσυχε επειδή είχαν χαθεί τέχνη, το απευθύνθηκε στις αρχές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, κάτοικοι της περιοχής. Λίγη ώρα αργότερα, ο πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες εντόπισε το άτυχο αγόρι μέσα στο κανάλι. Αναστήθηκε το παιδί χωρίς αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αναμένεται να γίνει και νεκροψία-νεκροτομή για να δείξει πώς τα ακριβή αίτια του θανάτου.
0: Ναι, γιατί υπάρχει ένα ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας, δεν ξέρω.
2: Ακριβώς. Ναι. Είναι ότι περνούσε ένα καλώδιο μέσα από το κανάλι, γιατί γινόταν μια ρευματοκλοπή.
0: Άκου τώρα, έκαναν ρευματοκλοπή και περνούσαν καλώδια μέσα από το κανάλι. Δηλαδή,
1: τώρα πόσο, αυτό που λες στο χωριό μου, πόση χαζοσιά μπορεί να έχει.
0: Δηλαδή πραγματικά δεν μπορείς να το εκφράσεις διαφορετικά.
2: Συνελήφθη να πούμε για το συγκεκριμένο θέμα της ρευματοκλοπής μια 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού. Βέβαια, πληροφορίες λένε ότι οι χειροπέδες έβαλαν αστυνομικές αρχές και στην μητέρα του 10χρονου για την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Και στο ίδιο ερωτευτικό κανάλι είχαμε και άλλη τραγωδία. Το 2020 είχε τοπιστεί νεκρό ένα βρέφος 12 μηνών. Δεν είναι δηλαδή πρώτη φορά για το συγκεκριμένο.
1: Τι έκαναν, το έριξαν μέσα, μήπως γίνει Μωυσής? Γιατί με τόσα που ακούμε τώρα τον τελευταίο καιρό.
2: Τώρα, χάρη, δεν ξέρω πώς. Φαίνεται ότι το βρέφος εκείνη την περίπτωση το φρόντισαν ο θείος και ο παππούς. Οι γονείς του ήταν στη φυλακή.
1: Θέλω να πω ότι δεν είναι σε κατάσταση να σηκωθεί, να φύγει μόνο του, να πάει τώρα πόσο κοντά μπορεί να είναι. Συνήθως τα 12 μήνα δεν περπατάνε, δεν τρέχουν.
2: Μπουσουλάνε όμως.
1: Να τόσο. Γι' αυτό λέω πόσο κοντά ήταν το κανάλι.
2: Άμα υπάρχει ακραία παραμέληση, είναι. Αλλά είναι και αυτή άλλη μια υπόθεση, δυστυχώς. Λοιπόν, θα σας πω πολύ εντάχυση στα υπόλοιπα, τα οποία έχουν να κάνουν με όχι καλά πράγματα, με ασθένειες έχουν να κάνουν. Έχουμε πάνω από 25 κρούσματα νοροϊού στο νοσοκομείο Αττικών. Ήρθε η ανακοίνωση και γνωστοποίηση από το Σωματείο Εργαζομένων.
0: Το συζητούσαμε αυτό στο διάλειμμα. Για να μην δημιουργείται σύγχυση, τι είναι ο νοροϊός? Ξέρουμε.
2: Είναι
0: ο ιός της γαστρεντερίτιδας.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Δεν υπάρχει καινούργιος ιός που ήρθε να. Που μας έφεραν τα εμβόλια και.
1: Έχει να κάνει με τροφές, με την έλλειψη καθαριότητας, συνθηκών υγιεινής κτλ.
2: Ακριβώς. Και αυτό είναι που τονίζει και το σωματείο, ότι υπάρχει μια παράδεκτη κατάσταση χρόνια τώρα στο νοσοκομείο. Δηλαδή, με πολλά ράτσα, με υπερπληρότητα, ότι όλα αυτά ουσιαστικά φέρνουν. Είναι αυτά που λέμε τα ενδονοσοκομιακά. Η έξαρση είναι ενδονοσοκομιακή εντός δηλαδή, του νοσοκομείου. Και αυτό τονίζουν και οι εργαζομένοι στην επιστολή του, δηλαδή για τις συνθήκες που έχουν φέρει τα πράγματα εκεί, που είναι υπερπληρότητα κατά βάση και όχι μόνο. Και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει επίσης με ασθένειες, έχουμε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πυθίκων, MPOX, για το 2026 στην Ελλάδα, καταγράφηκε στα Ιωάννινα. Κινητοποιήθηκαν τώρα οι υγειονομικές αρχές της Υπήρου. Πρόκειται για 45χρονο ημεδοπού που έχει εισαχθεί σε πανεπιστημιακή. Σε κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, τα απόϊποπτα συμπτώματα και μετά ενεργοποιήθηκαν και τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, νοσηλεύεται σε απομόνωση δηλαδή. Επίσης δεν είναι να τρομάζουμε και να φοβόμαστε, είναι ένα κρούσμα, είναι απομονωμένο, Και έχουν ενεργοποιηθεί τα πρωτόκολλα και είναι τοπικά προς το παρόν το όλο θέμα.
0: Ωραία.
2: Αυτά και δεν μας φτάνει άλλο χρόνος, αλλά μπορείτε να δείτε και όλες τις δύσκολες εξελίξεις του radioevros.gr όπως πάντα.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, εμείς είναι ώρα να αποχωρήσουμε. Είναι ώρα να έρθει ο Νίκος Πατούνας και το Ευροσκόπιο. Γενικότερα, στο Radio Evros έχουμε ενημέρωση, έχουμε επικαιρότητα, δεν έχουμε lifestyle. Αλλά μείνετε εδώ. Θα συνεχίσει η Σταυρούλα Γελαδαράκη με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30. Σύντομα δελτία ειδήσεων από τις 3 έως τις 8 και ανά μία ώρα. Εύχομαι μουσικοδρόμιο να κάνει σήμερα, θα μας κάνει την
1: Λέω να κάνω. Ωραία. Μια φορά στο τόσο να κάνω και εύχομαι.
0: Έχουμε και εύχομαι μουσικοδρόμιο στις 8 η ώρα το βράδυ.
1: Πανίως βέβαια.
0: Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982.
4: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
10: Με τον Νίκο Παντούνα.
9: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
10: Ράδιο Εύρος 97,1
9: και 95,3 και
10: ακούτε Ευροσκόπιο.
9: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα.
10: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή.

0: Τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Οριστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς μας ήρθατε και σήμερα. Είναι το Ευρωσκόπιο, η εκπομπή που μόλις ξεκίνησε. Σε ρυθμούς δυνατού ροκ. Λίγο πιο σκληρού. Λίγο rock and roll trend. Λίγο AC/DC για το ξεκίνημα, έτσι να ξυπνήσουμε καλά-καλά, να δυναμώσουμε. Ήταν και σαν σήμερα το 2009, όταν επισκέφτηκαν για πρώτη και μοναδική φορά τη χώρα μας οι AC/DC. Σαν σήμερα. Και να. Για να μπούμε στο ρυθμό του Ευρωσκοπίου, για να προχωρήσουμε παρέα μέχρι τη μία, με ενέργεια, με δύναμη, με καλή διάθεση, με θετική ενέργεια εννοείται πάντα, με τους καλεσμένους μας, με τις συνεντεύξεις μας, με τα θέματα που μας ενδιαφέρουν και τα παρακολουθούμε καθημερινά, κάποια εδώ και πολύ καιρό, κάποια προκύπτουν τώρα, κάποια θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής, εδώ είμαστε να τα αντιμετωπίσουμε και αυτά. Κάποια ξέρουμε ότι θα τα αντιμετωπίσουμε στο προσεχές και στο απότερο μέλλον. Οπότε όλα είναι εδώ. Το Ευρωσκόπιο ευρωσκοπεύει τον ευρωφακό του παντού. Και ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε. Καλημέρα σε όλες και όλους, όπου και με οποιονδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας. Από όπου και με οποιονδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας. Πολλοί τρόποι και στα FM και διαδικτυακά. Για να είμαστε συντονισμένοι όλοι στην ίδια συχνότητα. Κυριολεκτικά στους 97,1 στα FM η συχνότητά μας και στους 95,3 δύο συχνότητες για τον Εύρο, τη Θράκη και λίγο από Ανατολική Μακεδονία. 97,1 στα FM στον Κεντρικό και Βόρειο Εύρο, 95,3 στον Νότιο Εύρο, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη μέχρι και τη Χρυσούπολη περίπου. Και radioevros.gr για όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. Έτσι η φωνή του Εύρου φτάνει μέσω διαδικτύου παντού σε όλο τον πλανήτη. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Ευρωσκόπιο. Είστε σταθερά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Εύρου. Στο ραδιο Εύρος δηλαδή. Εδώ που μόνον εδώ ένα εξάωρο, τουλάχιστον εξάωρο ζωντανών διαδοχικών εκπομπών καθημερινά μεταφέρουμε τον παλμό της ενημέρωσης, της επικαιρότητας της τοπικής του Εύρου μας. Ζωντανά, ε. Τοπική παραγωγή. Πρωτογενές υλικό, η ειδησιογραφία της ημέρας από το Ράδιο Εύρος. Καθημερινά 7 με 1 τουλάχιστον. Και μετά ακολουθούν κι άλλα, αλλά σας λέω τουλάχιστον για τις διαδοχικές εκπομπές. Αφού τώρα διαδεχτήκαμε την πρωινή περιπολία, παραλάβαμε σκυτάλι, μικρόφωνα, αέρα και χρόνο. Και καλώ σας βρίσκουμε όσους περιπόλουσατε επί τριώρο και με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη. Από τις 7, καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι. Γεια σου, Λούλα. Καλημέρα στα κορίτσια μας στο μικρό δέριο. Τρεις λαμπεροί φωτεινοί χαμογελαστοί ήλιοι από τη Λούλα μας. 28 κόκκινα τριαντάφυλλα και από το Δεσποινάκι από το μικρό δέριο. Όσες και 28 μέρες του Μάη σήμερα. Γεια σου, Δέσποινα. Να είστε καλά, κορίτσια, για την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Καλημέρα στην Μαρίνα στην Αλεξανδρούπολη. Καλή συνέχεια και σε σένα, ναι, Μαρίνα. Καλημέρα στο Ορμένιο. Πάμε σε όλο τον Εύρο. Να. Νότια, κεντρικά, βόρεια. Γεια σου, στρατή. Καλημέρα, καλημέρα, εις διπλούν. 2-5-5-2-0-29-4-13 το σταθερό. Εδώ ακούμε τη φωνή σας. 2-5-5-2-0-29-4-13 τηλεφωνικό κέντρο. Απαντάει η Κατερίνα μας. Γεια σου, Κατερίνα, δίπλα. Καλημέρα. Καλή δουλίτσα. Καλή συνέχεια, μάλλον. Γιατί ξεκίνησες και εσύ πολύ νωρίς το πρωί και έχουμε μπροστά μας μέλλον. Να, χτυπάει το τηλέφωνο. Ποιος είναι? Για να δούμε. Γραπτά μηνύματα στο 6977-549-975 το κινητό για μηνύματα SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές. Μπορείτε να στέλνετε το γραπτό σας μήνυμα, την παρέμβασή σας, το σχόλιο σας, την παρατήρησή σας, την άποψή σας, το θέμα που σας απασχολεί.

0: την καλημέρα σας στο 6977-549-975, έτσι, για να μας δώσετε και το δικό σας στίγμα, να μοιραστείτε μαζί μας και τη δική σας στιγμή. Πού σας πετυχαίνουμε τώρα, τι σκέφτεστε, πώς περνάτε, πώς νιώθετε, τι κάνετε, όλα καλά. Εμείς εδώ στο στούντιο του Radio Evros, στις εγκαταστάσεις του σταθμού στο κέντρο της πόλης Νέας Ορεστιάδας, στην Αδριανούπολη, 170, για να σας δώσουμε και το δικό μας στίγμα. Στην περιοχή του ΚΤΕΛ, από όπου εκπέμπουμε για όλο τον κόσμο, από τη βορειότερη και πρώτη πόλη της Ευρώπης, τη βορειότερη πόλη της Ελλάδας και νεότερη πόλη της Ελλάδας και πρώτη πόλη πύλη της Ευρώπης, όπως αρισκόμαστε να λεγόμαστε, να αυτοπροσδιοριζόμαστε, εδώ που το lifestyle παίρνει άλλη διάσταση. Από χτες, πια από προχτές μάλλον, το απόγευμα, και τι δεν ακούμε γι' αυτό, τι δεν ακούσαμε γι' αυτό. Θα τα πούμε στην πορεία, θα τα δούμε, θα τα ακούσουμε, θα τα σχολιάσουμε όλα, θα τα μελετήσουμε όλα καλύτερα, για να έχουμε και όλες τις πλευρές του κάθε θέματος. info@radioevros.gr και η ηλεκτρονική μας αλληλογραφία εδώ στο info@radioevros.gr διαδικτυακά. Στα social media επίσης παντού, Facebook, Instagram, X, TikTok, και εκεί μας βρίσκεται πολύ εύκολα, για να είμαστε και κοινωνικά δικτυωμένοι σε επαφή. Γύρω στις 11 θα έχουμε κοντά μας και την αντιδήμαρχο Ορεστιάδα, στην κυρία Κυλιλούδη, να ξέρετε. Το λέω από τώρα, να κανονίσετε το πρόγραμμά σας, μην χαθούμε. Παραμένετε συντονισμένοι, τουλάχιστον μέχρι τη μία, είπαμε. Είναι και πολλά άλλα που έρχονται εκτός αυτού. Και άλλοι που έρχονται. Έχουμε μουσαφιριά στο στούντιο σήμερα μέχρι αργά το μεσημέρι, μέχρι τη μία. Πλούσιο και ζωντανό το πρόγραμμα στο ευρωσκόπιο μας. Με τους καλούς μας φίλους συνεργάτες και συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή, ο καθένας κορυφαίος στο είδος του, να είναι πάλι εδώ, πάντα εδώ, πάντα εκεί στο χώρο τους, να εξυπηρετούν με τον ιδανικότερο τρόπο σε υπηρεσίες και προϊόντα μοναδική. Και όταν λέμε Χαγιάτη τώρα, ξέρετε, το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό είναι αυτό στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Έχει όνομα, Χαγιάτη είναι, έχει διεύθυνση Κωνσταντινούπολης 179, έχει και τηλέφωνο για να έρχεται στο χώρο μας, 2552-02-2525. Και έχουμε και εμείς την ευλογία να απολαμβάνουμε σπιτικό μαγειρευτό φαγάκι καθημερινά στο τραπέζι μας από το Χαγιάτη, από πουθενά αλλού. Αυτή είναι η κουζίνα της πόλης, εκεί συγκεντρωνόμαστε καθημερινά και για το κουσκούς της ημέρας μεταξύ μας, όσοι ώρα περιμένουμε να πάρουμε σειρά. Και για να απολαύσουμε βεβαίως το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας αξίζει, που δικαιούμαστε, που χρειαζόμαστε, που έχουμε ανάγκη. Λαχταριστό, απολαυστικό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Μόνον Χαγιάτη, όχι ετοιματζίδικα πράγματα του εστιατορίου και τέτοια. Χαγιάτη λέμε και σπιτικό φαγητό εννοούμε. Έρχεται στο χώρο μας με ένα απλό τηλεφωνηματάκι στο 2552-02-2525. Καλημέρα στα κορίτσια μας, καλά μαγειρέματα. Θα επιστρέψουμε σε εσάς σε λίγο αργότερα να δούμε και το μενού της ημέρας. Τι μας ετοιμάζεται σήμερα, να κάνουμε και τις προτάσεις μας και τις επιλογές μας από το Χαγιάτι μας. Καλημέρα και στο κατάστημα Κεραμιτσής ακριβώς απέναντι, για να παραμείνουμε στην ίδια γειτονιά, Κωνσταντινούπολης 198. Τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί, ποδήλατα πάνω απ' όλα, όργανα γυμναστικής βεβαίως, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, άθληση, ένδυση, συμπληρώματα διατροφής. Ποδήλατα όλων των εταιριών για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες. Βεβαίως και το αξιόπιστο συνεργείο με γνήσια ανταλλακτικά. Μεγάλη γκάμα σε όργανα γυμναστικής, πατίνια, skateboard, rollers για τους μικρούς μας φίλους αλλά και τους μεγαλύτερους. Όλα είναι εκεί. Τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί. Στο κατάστημα Κεραμιτσής. Στη Νέα Ορεστιάδα. Στην Κωνσταντινούπολη 198 και κεραμιτσής.gr για όσους βρίσκεστε μακριά, να κάνετε τις αγορές σας από απόσταση με ασφάλεια στο αξιόπιστο e-shop του. Κεραμιτσής.gr. Πεταγόμαστε και μέχρι Αλεξανδρούπολη για μια καλημέρα εκεί, στην περιοχή των εργατικών κατοικιών της Παλαγίας, απέναντι από το γήπεδο Καπαδοκίας, εκεί που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις με τον ιδιόκτητο στόλο, τον σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο της ΣΥΦΑ Εύρου. ΣΥΦΑ Εύρου σημαίνει Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων. Από την Αλεξανδρούπολη για όλο τον Εύρο, για όλη την Ελλάδα και εκτός συνόρων, καθημερινά δρομολόγια, γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ Εύρου, και στο σύνδεσμο βεβαίως αποτελεί κορυφαίο μέλος και σύνδεσμος του συνδέσμου ο Δημοτή Καλής μας από τη Νέα Ορεστιάδα. Ένα όνομα, μια ιστορία ο Δημοτή Καλής, που έχει τις λύσεις στις μεταφορές και στις μετακομίσεις. Με τη ΣΥΦΑ Εύρου στο 2551-026-511, να θυμίσω το τηλέφωνο για να βρούμε την ιδανική προσφορά και τη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση από τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Εύρου. Top Charm, παντού στο Βόρειο Εύρω πια. Και Διδημότυχο και Ορεστιάδα. Και Νέα Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Αναγεννήσεως 153 στη Νέα Ορεστιάδα, κλασικά η έδρα του. Το κεντρικό. Top Charm. Το υποκατάστημα, νέος χώρος, τμήμα ποδολογίας αποκλειστικά στο Όδη Δημότυχο, στην Ορφέως 21, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο, από την νυν Σχολή Ψυχολογίας, παραπλεύρος αυτής, εκεί όπου μπαίνουμε στο αμφιθέατρο της σχολής. Στην Ορφέως, τον αριθμό 21, εκεί έχουμε το Top Charm και το κέντρο του, το τμήμα του ποδολογίας για το Δημότυχο. Τα χέρια μας, τα πόδια μας, τα χέρια και τα πόδια, δηλαδή τα άνω και τα κάτω άκρα, τα εμπιστευόμαστε στους ειδικούς. Το Top Charm είναι αυτό. Κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής. Ο σύγχρονος χώρος, οι σύγχρονοι χώροι όπου εστιάζουν στην πρόληψη, στη θεραπεία, στην αισθητική φροντίδα των άνω και των κάτω άκρων μας. Καλύπτουν έτσι σημαντικές ανάγκες υγείας και ομορφιάς στην περιοχή του Βορείου Εύρου ολόκληρου. Με ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών και αισθητικών υπηρεσιών. Ομορφιά και υγεία στα άκρα από το Top Charm. 2552-025-331 τα ραντεβού μας για την νέα ορεστιάδα. 2553-020202 για το Δημότυχο. Επιστροφή στη νέα ορεστιάδα. Και πάμε στο κρεοπόλιο του Κώστα Αποστολίδη. Παραδοσιακό κρεοπόλιο της πόλης, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου 196. Από εκεί προμηθευόμαστε εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Και κρεοπαρασκευάσματα μοναδικά, παραγωγής του και άλλα, από τον Κώστα Αποστολίδη, το παραδοσιακό κρεοπολείο της Νέας Ορεστιάδας. Στην Βασιλείας Κωνσταντίνου 196, συγκεκριμένα διαγωνίως και απέναντι από το σχολικό συγκρότημα του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου, εκεί απέναντι από το περίπτερο της νησίδας, μετά τον κόμβο Ζαρίφη, πιο συγκεκριμένα κάτω από την πράσινη πολυκατοικία, τη γνωστή, την πασίγνωστη από παλαιότα των χρόνων, αλλά και εκεί όπου όλοι οι παλαιότεροι θυμούνται ότι ήταν το πρώην Πίκο, ακριβώς απέναντι. Κρεοπολείο του Κώστα Αποστολίδη, παραδοσιακό κρεοπολείο της Νέας Ορεστιάδας, με εκλεκτά όμως ντόπια κρέατα και παραγγελίες κατοίκων και διανομές κατοίκων. Και τα ψώνια έρχονται στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-025-432 από τον Κώστα Αποστολίδη. Ω, καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Πέτρο στη Γερμανία, στο Ντόρτμουντ, μας στέλνει το μηνυματάκι του και σήμερα σταθερός ακροατής. Να είστε καλά κύριε Πέτρο μας, καλημέρα και σε εσάς. Γερός δυνατός πάντα. Και με το καλό στην πατρίδα, το συντομότερο. Φτάνει τόσο lifestyle στα εξωτερικά. Για περάστε, για γυρίστε. Έχουμε και εδώ τα πάντα να σας προσφέρουμε. Δεν το λέω στον κύριο Πέτρο συγκεκριμένα, το λέω γενικότερα. Τα νέα παιδιά που θέλουν να φύγουν. Εντάξει, να συνεχίσουμε με τους καλούς μας φίλους συνεργάτες στη βόλτα μας στην αγορά, στην περιοχή της πόλης της Νέας Ορεστιάδας συγκεκριμένα, αλλά και στο Δημότυχο πεταγόμαστε, γιατί έχουμε και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που άνοιξαν και το νέο τους κατάστημα στο Δημότυχο, εκτός από την έδρα του στη Νέα Ορεστιάδα, το κεντρικό. Έχουμε και στην Ορεστιάδας 86 στο Δημότυχο, νέο κατάστημα ορθοπαιδικών Δοβρίδης. Φίλες και φίλοι, η φροντίδα για όλους είναι Δοβρίδης. Αντριανουπόλεως και Σκραγωνία στη Νέα Ορεστιάδα, Ορεστιάδας 86 στο Δημότυχο. Προϊόντα για κάθε περίπτωση, για κάθε δύσκολη περίπτωση και τη δυσκολότερη ακόμα. Προϊόντα άνοιας, περιποίησης ασθενών, ενοικιαζόμενα για μια ειδικότερη περίπτωση, όπως ένα νοσοκομιακό κρεβάτι μπορεί να χρειαζόμαστε στο χώρο μας για μια περίοδο. Υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για μετακινήσεις, παντού, με ασφάλεια, με όλα τα απαραίτητα συστήματα, τα υδραυλικά και άλλα. Με πόρτες, ράμπες, ανοιγοκλίνουν, ανεβοκατεβαίνουν. Μπορούμε να μετακινηθούμε με τα άτομα με αναπηρία, με αναπηρικό αμαξίδιο, οπουδήποτε το επιθυμούμε, με το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία από το Δοβρίδι, 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή μας. Και η μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή από το Δοβρίδι, την κάνουμε στο σπίτι μας, γίνεται κατοίκον από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Νέα παροχή υπηρεσίας, περιζήτητη πια ανάρπαστη. Γι' αυτό πρέπει να κλείσετε ραντεβού 2552-024-027 για να αλλάξετε και εσείς την καθημερινότητά σας, τη ζωή σας, μελετώντας τον ύπνο σας. Για το δυνατό ροχαλιτό, για τις παύσεις στην αναπνοή, για τις συχνές αφυπνίσεις, τις ανεξήγητες και τους πρωινούς πονοκεφάλους που μας ταλαιπωρούν, όπως και η υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα. Μπορεί να υπάρχουν εξηγήσεις και να τις λάβουμε, να τις πάρουμε, να τις αποκαλύψουμε, να τις ανακαλύψουμε μέσα στον ύπνο μας. Με τη μελέτη ύπνου βελτιώνουμε την ποιότητα του ύπνου μας. Περισσότερη ενέργεια αποκτούμε στη μέρα μας, στον ξύπνιο μας, βελτιώνεται η συγκέντρωσή μας και πάνω απ' όλα προστατεύουμε την υγεία μας, την καρδιαγγειακή μας υγεία. Δεν ξέρετε πόσο ύπουλη μπορεί να είναι η ύπνική άπνοια, μπορεί να επηρεάσει την καρδιά μας, την πίεσή μας, τη συνολική μας υγεία. Τα μελετάμε όλα, τα γνωρίζουμε όλα, τα μαθαίνουμε όλα και οι ειδικοί ξέρουν τι θα κάνουν μετά με τη μελέτη ύπνου από το Δοβρίδι. Χαρίζουμε στον εαυτό μας ένα δώρο ζωής. 2552-024-027 από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης κατοίκων. Παρακαλώ, αποκλειστικά. Γεια σου, Πασχάλη στο Βέλγιο. Καλημέρα και από το Βέλγιο μας στέλνει ο Πασχάλης μας. Να είσαι καλά, Πασχάλη. Άντε με το καλό να γνωριστούμε και από κοντά το καλοκαίρι. Ελπίζω να μας έρθετε κι εσείς κάποια στιγμή. Και έχουμε εξώδικο, λέει, Πού, σε ποιον, γιατί, από ποιαν. Αχα. Ελάτε τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα, θα συγχάσουμε κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Αυτό είναι πιο προσωπική υπόθεση βέβαια, θα το δούμε όμως αν πάρει δημόσια διάσταση, γιατί αφορά κάποια δημόσια, ένα δημόσιο πρόσωπο τέλος πάντων. Τρόπον τι να, με κάποιον τρόπο δημόσιο, όχι επισήμως, ανεπισήμως, αλλά παραμένει στη δημόσια σφαίρα διαρκώς για πολλούς λόγους. Θα το δούμε όμως, θα κάνουμε την αποκάλυψή μας όταν έρθει η ώρα του. Απλά λαμβάνω τώρα την πληροφορία και ευνηδιάστηκα κι εγώ, γι' αυτό το μοιράζομαι έστω και έτσι μαζί σας. Κάποιος μου στέλνει, είναι trendy τα εξώδικα τελευταία. Μπορεί. Ήμασταν και στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και πάμε και στα κουφώματα Καραφιλίδης για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε με τη βόλτα μας στην τοπική αγορά. Παμέθυνο Μαρτύρων 143, καραφιλίδης.gr διαδικτυακά, για όσους βρίσκεστε μακριά, για να δείτε και από απόσταση όλα όσα ο Καραφιλίδης παρέχει σε υπηρεσίες και προϊόντα, κορυφαίος στο είδος του εννοείται, για κουφώματα, για πόρτες θωρακισμένες, για κάγκελα, για αυλόγυρους, για αυλόπορτες αλουμινίου, για τέντες, για περσίδες, για τη σκίαση του χώρου μας δηλαδή, για σίτες που ταιριάζουν σε όλες τις τυπολογίες κουφωμάτων, και τώρα που ανοίγουμε τα παράθυρά μας να αερίζουμε τους χώρους μας, να μην περνάει τίποτα ενοχλητικό μες στο χώρο μας, καμιά εισβολή από κανένα έντομο, κυρίως εκείνα τα κουνούπια, αφήστε το, μένουν απ' έξω, τα αφήνουμε, τα αποκλείουμε από το χώρο μας με σίτες από τον Καραφιλίδη. Και όχι μόνο, νέα συστήματα κουφωμάτων αποκλειστικά από τον Καραφιλίδη. Όλες οι νέες τεχνολογίες, οι νέες εξελίξεις έρχονται στην περιοχή. Αρτεύω με ινοενίσχυση τώρα. Συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες με υψηλή αισθητική. Διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς για να καλύψουν και τα δικά μας γούστα στο χώρο μας. Αρτεύω με ινοενίσχυση από τον Καραφιλίδη. Καραφιλίδης ο ειδικός, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Από την Εθνομαρτύρων 143 για όλο τον Εύρο εννοείται, με τοποθετήσεις, κατασκευές, ανακαινήσεις, συντηρήσεις, επιδιορθώσεις, πώληση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για τα υπάρχοντα κουφώματα και τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια στα κουφώματά μας. Καραφιλίδης και 2552022106 για περισσότερα. Και να θυμίσω και το Levanta Fest που πλησιάζει, έρχεται σε λίγες μέρες, σε 14 με 2 εβδομάδες περίπου. 12 με 16 Ιουνίου. 2 εβδομάδες ακριβώς. 12 με 16 Ιουνίου το πενταήμερο Levanta Fest. Και φέτος στην Νέα Ορεστιάδα ο θεσμός, ο γαστρονομικός, ο γαστροαπολαυστικός, ο πολιτιστικός, ο αγροτουριστικός, ο μουσικός, ο καλλιτεχνικός ευρύτερα με μια γενικότερη έννοια, αφού έχουμε και θερινό σινεμά και μουσική διαφόρων ειδών, αλλά και γευσηγνωσία με βάση τη Λεβάντα πάνω απ' όλα. Η Λεβάντα πρωταγωνίστη στο Levanta Fest. Τι άλλο, εκεί στα λεβαντοχόραφα, τα ολάνθιστα του απέραντου μοβ, στον Βάλτο Ρεστιάδα, στα κτήματα της Άρωμα Εύρου. Πενταήμερο θεσμός, σημείο αναφοράς πια για την περιοχή, μοναδικό στο είδος του. Οι άνθρωποι της Άρωμα Εύρου τα κατάφεραν και το στέριωσαν, το θεμελίωσαν γερά και παραμένει εδώ δυνατό το Levanta Fest και έρχεται και φέτος ακόμα πιο δυναμικό, δυνατότερο από κάθε άλλη φορά, με συναρπαστικές εμπειρίες ζωής καθημερινά εκεί. Και με την Άντζελα Γκερέκου και φέτος, μετά την πρώτη εναρκτήρια χρονιά του φεστιβάλ, η Άντζελα Γκερέκου έρχεται ξανά και μάλιστα έρχεται και με ένα νέο ρόλο, αυτόν της σεφ, ειδικών, μαγειρεμένων από την ίδια με τα χεράκια της, απολαυστικών εδεσμάτων με βάση τη Λεβάντα. Σας λέω, έχουμε όλο εκπλήξεις εκεί, δεν ξέρω τι άλλο μας επιφυλάσσουν οι διοργανωτές. Θα τα μαθαίνετε από εδώ εννοείται, τακτικά και αποκαλυπτικά και αποκλειστικά. Θα κάνουμε και τις συνεντεύξεις μας όταν πλησιάζουν οι μέρες περισσότερο για να πάρουμε και άλλες πληροφορίες, γιατί είναι εμπειρία ζωής. Είναι να το ζήσουμε όλοι αυτό. Να κατακλείσουμε το χώρο. Εντάξει, με σειρά προτεραιότητας, γιατί υπάρχει και περιορισμένος αριθμός θέσεων. Levanta Fest πάντα εκεί στον Βάλτο Ρεστιάδας και φέτος 12 με 16 Ιουνίου. Προχωράμε φίλες και φίλοι με μια από τα αρώματα της Λεβάντας, με ένα άρωμα από μέντα, με μια Ελένη Τσαλιγοπούλου να μας τραγουδά για αυτό, σε ένα υπέροχο τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, του πολύ αγαπημένου μας, έτσι για να ξορκίσουμε οτιδήποτε μας γρουσουζεύει και μας γκαντεμιάζει τη μέρα. Τραγούδι, τραγούδι από...
1: Τραγούδι,
0: εδώ.
1: Τραγούδι,
2: θα το πω.
0: Θα το πει η Ελένη Τσαλιγοπούλου να μας οδηγήσει με αυτό στις διαφημίσεις και να επιστρέψουμε δυναμικότερα με τα πάντα μέχρι τη μία εδώ στο υπόλοιπο του προγράμματός μας, φίλες και φίλοι. Καλή ακρόαση και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δυτιμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δυτιμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
7: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
8: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
9: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
10: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Μπατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25 432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
15: Να ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα της ημέρας τώρα, στα χαρακτηριστικά αυτής της όμορφης καλοκαιρινής Πέμπτης. Θα φτάσουμε και 31 και 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι. Όπως φαίνεται, η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά σήμερα. 28 του Μάη, στα τέλη του μήνα πια, του 2026 ο Μάιος, 148η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε 4 λεπτά μετά τις 6 το πρωί και θα δύσει 9 παρα 20 το βράδυ. Και 28η Μαΐου δεν βλέπω να είναι καμιά γιορτινή ημέρα από πλευράς του Χριστιανικού Ορθόδοξου Εορτολογίου ειδικότερα. Το Κουρμπάν Μπαϊράμ γιορτάζουν οι μουσουλμάνοι βεβαίως. Τα χρόνια μας πολλά και ευχές για ό,τι καλύτερο στη θρησκευτική τους εορτή. Από την άλλη, έχουμε την ημέρα για την υγιεινή της Εμινόριας. 28 Μαΐου έχει επελεγεί ως τέτοια για τον συμβολισμό της Εμινόριας και της υγιεινής της η ημέρα αυτή. Ο Μάιος είναι ο πέμπτος μήνας του έτους. 5 μέρες κάθε μήνα διαρκεί η Εμινόρια, ή αλλιώς η περίοδος για τις γυναίκες, τις περισσότερες γυναίκες. 5 μέρες και 28 ημέρες είναι ο έμινος κύκλος. Οπότε, έτσι συμβολικά επιλέχθηκε η 28η του πέμπτου μήνα. Κάθε χρόνο, 28 του Μάη δηλαδή, σε παγκόσμιο επίπεδο, μια πρωτοβουλία που εδρεύει στη Γερμανία με μια μη κυβερνητική οργάνωση να τη θέτει και να ενημερώνεται έτσι ο γυναικείος πληθυσμός για τη σπουδαιότητα της σωστής υγιεινής κατά τη διάρκεια της Εμινόριας. Είναι η ημέρα για την υγιεινή της Εμινόριας λοιπόν η σημερινή, αλλά και η παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Σε ιατρικό επίπεδο, θυμάται κάθε χρόνο 28 Μαΐου. Η ημέρα αυτή θεσπίστηκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτήν τη θανατηφόρα ασθένεια και να ενισχύσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων για τη σωτηρία των ζώων των ασθενών με καρκίνο του αίματος. Με ένα ταξιδάκι στον πλανήτη, στο Αζερμπαϊτζάν, η μέρα της δημοκρατίας. Η μέρα της δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν. Στην Αρμενία, η μέρα της πρώτης δημοκρατίας. Στο Νεπάλ, η μέρα της δημοκρατίας. Στην Κροατία, η μέρα των ενόπλων δυνάμεων. Στην Αιθιοπία, η μέρα της πτώσης του μαρξιστικού καθεστώτος. Στο Πακιστάν, η ημέρα του μεγαλείου, λέει σήμερα. Και εθνική ημέρα στις ΗΠΑ. Τι γιορτάζει σήμερα εκεί? Η Μοσχαρίσια στιθοπλευρά γιορτάζει, λέει. Εθνική ημέρα Μοσχαρίσια στιθοπλευρά, παρακαλώ. Για τους φίλους μας τους Αμερικανούς, κάθε μέρα μια γιορτή. Κάπου βλέπω ότι είναι και εθνική ημέρα μπέργκερ, με ενημερώνουν για τους φίλους του μπέργκερ. Να το τιμήσουν λίγο περισσότερο σήμερα, να το δώσουν να καταλάβει. Βάλετε μια μοσχαρίσια στιθοπλευρά μέσα στο μπέργκερ, μάλιστα, για να είστε εντός της γιορτής πιο μέσα. Λοιπόν, αυτά με τις επαιτίους και τις λοιπές εορτές. Ένα σύντομο ταξιδάκι στον χρόνο θα το κάνουμε και σήμερα όπως πάντα. Πολύ σύντομο θα είναι το σημερινό μας ταξίδι στον χρόνο, με λίγες τάσεις στην ιστορία, ξεκινώντας όμως από πολύ πίσω, από το 585 π.Χ. Όταν, σαν σήμερα, ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Συμβαίνει έκλειψη ηλίου που είχε προβλεφθεί από τον Θαλή το Μιλήσιο κατά τη διάρκεια μάχης μεταξύ του Αλιάτη του Δευτέρου και του Κιαξάρη. Το 585 π.Χ. Πολλούς αιώνες μετά, ένα τεράστιο άλμα στο χρόνο θα κάνουμε και θα πάμε στο 1940, στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το Βέλγιο παραδίδεται στη ναζιστική Γερμανία. 1952 και οι Ελληνίδες αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε επιτέλους στην Ελλάδα. Δεν είναι και πολλά χρόνια, 74 μόλις, ναι, και όμως, μόλις. 1961, ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία σαν σήμερα. Για την προσφορά της, μάλιστα, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. 1969 και η ΕΡΤ μεταδίδει για πρώτη φορά απευθείας αγώνα ποδοσφαίρου και ο Γιάννης Γιακογιάννης κάνει την παρθενική εμφάνισή του στην περιγραφή. Η Μίλαν νικά τον Άγιαξ με 4-1 για την ιστορία στο Μπερναμπέου. κατακτά το 14ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Και έχουμε την πρώτη ζωντανή μετάδοση ποδοσφαίρου, αγώνα ποδοσφαίρου από την ΕΡΤ στη χώρα μας, σαν σήμερα το 1969, με την εμβληματική φωνή και περιγραφή του Γιάννη Διακογιάννη. 1979 τώρα και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, σαν σήμερα, υπογράφει στο Ζάπιο Μέγαρο τη Συμφωνία Πλήρους Ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ή αλλιώς ΕΟΚ τότε. Οι διαπραγματεύσεις είχαν αρχίσει το 1976, τρία χρόνια νωρίτερα. Ολοκληρώθηκαν το Μάιο του 1979 και σαν σήμερα είχαμε την υπογραφή στο Ζάπιο Μέγαρο από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, μια συμφωνία που επικυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ένα μήνα αργότερα, 28 Ιουνίου του 1979. Και τέλος, ξεκινήσαμε μαζί τους με την εισαγωγή στην έναρξη της εκπομπής. Οι ACDC, σαν σήμερα το 2009, επισκέφτηκαν για πρώτη και μοναδική φορά τη χώρα μας στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους υπό τον τίτλο Black Ice Tour. Η συναυλία τους γίνεται στο κατάμεστο από κόσμο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν θα βάλω ACDC τώρα, θα ακούσουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Άλλο είδος. Kylie Minogue. Στις γεννήσεις ξεχωρίζουμε αυτήν του Ιαν Φλέμινγκ, ο Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, που έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον James Bond, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1908, αλλά και η Αυστραλή τραγουδίστρια και ηθοποιός, αυτή που ακούμε τώρα. Τη γενέθλιά της σήμερα η Kylie Minogue. Το 1968 ήρθε στη ζωή, 28 του Μάη σαν σήμερα. Για δύο καρδιές μας τραγουδά εδώ.

Αυτή ήταν η Καϊλή Μινόγκ. Για να πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων, κυρίες και κύριοι. Μια ματιά στους κυριότερους τίτλους, στους έτσι για να πάρουμε μια ιδέα, μια γενικότερη άποψη από τη σημερινή τοπική επικαιρότητα. Από τον έντυπο τοπικό τύπο. Όταν στον ηλεκτρονικό τύπο θυμίζω και επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, το radioevros.gr είναι η επιλογή για να μαθαίνουμε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν 24 ώρες 24ωρο. Radioevros.gr, η ενημέρωση είναι εκεί κάθε στιγμή, αλλά και βέβαια ακούτε Radio Evros κάθε πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι. Όλη η επικαιρότητα είναι εδώ ζωντανά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον τοπικό έντυπο τύπο, έτσι όπως επίσης με τον καιρό συνεχίζει να κυκλοφορεί στο χαρτί. Οι εφημερίδες μας δηλαδή, με τις δύο να μας έρχονται από τον ομό Ροδόπης κάθε μέρα και δύο από τον ομό Εύρου, από την Αλεξανδρούπολη πιο συγκεκριμένα. Ο παρατηρητής της Θράκης για την αρχή, αλφαβητικά τις παίρνουμε, το 25ο συνέδριο της ΠΟΕΣΕ παρουσιάζει στο πρωτοσέλιδο η εφημερίδα ένα καμπανάκι για τη βιωσιμότητα της εστίασης, όπως αναφέρει στον υπότιτλο του τίτλου ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Ροδόπης, κάτι της Ομοσπονδίας Βιομηχάνων. Ξέρω ακριβώς τα αρχικόγραμμα τώρα τι σημαίνει ένα προς ένα τα γράμματα, αλλά αυτό εν ολίγης κάνει απολογισμό της διοργάνωσης, μιλά για ΦΠΑ, για τεκμαρτή φορολόγηση, για ακρίβεια και την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης των μικρών επιχειρήσεων. Είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορίων Συναφών Επαγγελμάτων, η ΠΟΕΣΕ, με τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΣ να κάνει απολογισμό εκεί. Αυτό είναι το πρώτο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης. Τα υπόλοιπα παράπονα για τα χόρτα παντού και στο Κόσμιο. Βλέπουμε μια φωτογραφία από το χωριό Κόσμιο του νομού Ροδόπης με την κατάσταση που επικρατεί σε μια παιδική χαρά. Παντού τα ίδια και χειρότερα σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δυστυχώς. Με το βλέμμα στις πανελλαδικές και το τέλος της σχολικής χρονιάς, η εκπαίδευση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η αναπληρώτρια περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευση Μαριγούλα Κοσμίδου μιλά για τις εξετάσεις, την προετοιμασία και το άγχος. Τώρα, με συγχωρείτε. Δεν το βλέπω κάθε χρόνο να συμβαίνει. Πάντα το έχω στο νου μου, τώρα γίνεται πιο έντονο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Λέμε στα παιδιά, μην αγχώνεστε, δεν είναι κάποια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή. Εντάξει, είναι μία από τις πολλές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή σας, αλλά δεν είναι η μοναδική. Θα έρθουν κι άλλες και μην τρελαίνεστε με τις πανελλαδικές και μην τις παίρνετε τόσο πολύ σοβαρά όσο πιθανόν τις λαμβάνετε και φτάνουμε και στα άκρα. Και έχουμε κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, όλοι. Οι περισσότεροι τουλάχιστον αιρετοί, περιφερειακοί, δημοτικοί άρχοντες, εκπαιδευτικοί κλπ. Να εκφράζουν θρησκευτικοί ηγέτες, μητροπολίτες, πώς τον λένε τον... αυτόν τον μεγαλύτερο της χώρας. Χριστέ μου τώρα. Ο κύριος Ιερώνυμος τέλος πάντων, αρχιεπίσκοπος. Όλοι να εκφράζουν ευχές στα παιδιά, να απευθύνονται με μηνύματα. Δεν του δίνουν έτσι κι αλλιώς με όλη αυτή την κατάσταση ακόμα μεγαλύτερη διάσταση του θέματος με αυτή την παρουσία. Σε άλλες περιπτώσεις της ζωής των παιδιών, των μαθητών, των εξεταζομένων σε διάφορες εξετάσεις δεν συμβαίνει αυτό. Στις πανελλαδικές όμως, από τη μία τους λέμε μην τα παίρνετε τόσο σοβαρά τα πράγματα και εμείς κάνουμε βιντεάκια, στέλνουμε ευχές, κάνουμε ειδικές λειτουργίες, δίνουμε αγιασμένα στυλό, βγάζουμε ανακοινώσεις βαρισίμαντες για το θέμα. Άρα δεν είναι αντιφατικό όλο αυτό, με συγχωρείτε. Είναι προσωπική τώρα αυτή η αίσθηση που έχω για το θέμα ή είναι λάθος? Νιώθω δηλαδή ότι από μόνοι μας φάσκουμε και αντιφάσκουμε με τον τρόπο που το διαχειριζόμαστε το θέμα απέναντι στις πανελλαδικές εξετάσεις και στα παιδιά που αυτό το διάστημα δίνουν εξετάσεις, να το πούμε απλά. Εξετάσεις δίνουν για ένα συγκεκριμένο θέμα, για μια συγκεκριμένη περίπτωση, για μια περίπτωση, μια πιθανότητα να προχωρήσουν στη ζωή τους με κάτι που τώρα το έχουν βάλει στόχο. Θα βάλουν πολλούς στόχους στη συνέχεια της ζωής τους. Σίγουρα κάποιοι θα ανατραπούν εντελώς, κάποιοι δεν μπορούν να φανταστούν που μπορεί να φτάσουν μετά από κάποια χρόνια και να πετύχουν σε κάποιον άλλον τομέα που ούτε καν τον είχαν κατά νου. Θεωρώ ότι δίνουμε μια τεράστια διάσταση σε υπερβολικό, υπερθετικότατο βαθμό που δεν του αξίζει του θέματος. Το κλείνω εδώ, μια παρένθεση ήταν, γιατί θα το δούμε και αλλού μπροστά μας πιθανόν. Το ζήτημα με τις πανελλαδικές και την διάσταση που του δίνουμε. Πάμε και στα λοιπά θέματα του παρατηρητή της Θράκης. Στον δρόμο της ψηφιακής μετάβασης στο επιμελητήριο της Ροδόπης, διαβάζουμε επίσης τους τίτλους. Παρών στην ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα ο Σγκιούρ Φερχάτ. Να θυμίσουμε ότι παραιτήθηκε από την Νέα Αριστερά, που ήταν τελευταία ο κύριος Φερχάτ, πρώην του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι με τον Αλέξη Τσίπρα. Λαμπρή προδιαγράφεται η επόμενη μέρα για το μπασκετικό ΓΑΣ Κομωτινής, Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο της Κομωτινής. Το φεστιβάλ Street Food επιστρέφει για τρίτη χρονιά στην Κομωτινή.
εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η κατανομή για την κάλυψη δαπανών ναυαγοσωστικής κάλυψης και η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια για τον νέο εξοπλισμό σε κέντρα υγείας, σε τοπικά περιφερειακά ιατρία και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Την είδαμε αναλυτικά χτες. Είναι η ανακοίνωση από την Περιφέρεια για το θέμα. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος, με τη Βόρεια Ελλάδα να χτίζει γέφυρες με τη Ρουμανία. Τη διευρυμένη αποστολή του Υφυπουργείου Μακεδονίας Θράκης παρουσιάζει στο πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Ο Χρόνος, τις επαφές δηλαδή που έγιναν στο Βουκουρέστι και το αμοιβαίο ενδιαφέρον, όπως σημειώνει η εφημερίδα, για συνεργασία λιμανιών, φορέων και επιχειρήσεων από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Ρουμανία. Κοινός παρονομαστής σημειώνεται όλων των συμμετεχόντων οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των ελληνορουμανικών εμπορικών και επιχειρηματικών συνεργασιών. Το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο του χρόνου αυτό σήμερα, και από τα λοιπά θέματα ο Αλέξης Τσίπρας βεβαίως με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ή αλλιώς Ελλάς και τις 7 δεσμεύσεις του. Η Κομωτινή στο επίκεντρο ευρωπαϊκών δράσεων για καινοτομία και ψηφιακή μετάβαση. Η ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με τον νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Οι απάτες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ έχουμε τώρα εξελίξεις ραγδαίες. Φοβερές και τρομερές που έχουν να κάνουν και με την περιοχή της Βορείου Ελλάδος ακόμα περισσότερο. Συνελήφθησαν τώρα 17, μεταξύ τους και 6 αρχηγικά μέλη. Εξαρθρώθηκε μεγάλη εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια και στην Καβάλα. Δικογραφία σχηματίστηκε με 317 κατηγορούμενους, παρακαλώ. Από το 2019 δραστηριοποιούνταν στην κατεπάγγελμα και κατά συρροή τέλεση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών ενισχύσεων. Η ζημιά εκτιμάται πως υπερβαίνει 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Από τις τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με 317 κατηγορούμενους. Και όμως. Ξεκινάει η καλοκαιρινή κατασκήνωση του Περπατώ, εκπαίδευση επαγγελματιών στον τομέα της αναπηρίας. Διαβάζουμε άλλο θέμα στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Η ημέρα της Ευρώπης το 2026, δράση στην Κομωτινή με δενδροφύτευση στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής. Και 30 χρόνια μετά, ο ΓΑΣ Κομωτινής γιόρτασε την επιστροφή του στην Α2 Εθνική. Αυτά από τις δύο ροδοπίτικες εφημερίδες. Καθημερινά καταφτάνουν τα χέρια μας και βλέπουμε τα θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη, για να δούμε και τις δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αλεξανδρούπολης για όλο τον Εύρο θέματα, ή περισσότερο για την Αλεξανδρούπολη τις περισσότερες φορές, αλλά και για τον υπόλοιπο Εύρο κάποια. Πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Η Γνώμη στο πρωτοσέλιδό της. Ένα εβδομαδιαίο ραντεβού σε 8 χωριά του Εύρου που κανείς δεν θέλει να χάσει, είναι ο κύριος τίτλος. Σε τι αναφέρεται, βλέπουμε φωτογραφία από την τοπική κοινότητα του Ασημενίου στον Δήμο Δημοτήχου. Και στον υπότιτλο και στις λεζάντες, πρόγραμμα ενίσχυσης των γερασμένων κοινοτήτων του Εύρου από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Σακελαρόπουλος. Οι συναντήσεις περιλαμβάνουν δράσεις για την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής ευεξίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακής εγγραμματοσύνης ηλικιωμένων. Αυτό είναι το κύριο θέμα στην εφημερίδα Η Γνώμη σήμερα. Και έχουμε και τη διάκριση για το Δημοτικό Σχολείο της Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη σε πανελλήνιο διαγωνισμό ζωγραφικής. Την ανακοίνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη χρηματοδότηση και για τον νέο εξοπλισμό σε κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρία και το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Παραμένουμε στην εφημερίδα Η Γνώμη και το Αλεξανδρούπολης Encomium ως θεσμός ιστορίας και μνήμης. Παρουσιάζεται αυτό που έγινε στο συνέδριο εκεί. Το stop στις εργασίες, η πάυση εργασιών δηλαδή για το φυσικό αέριο λόγω ενδεχόμενων αρχαιολογικών ευρημάτων. Το είδαμε το θέμα και τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε διακοπή των έργων επί της οδού Βενιζέλου στην Αλεξανδρούπολη, στο κέντρο της πόλης, για να εξεταστούν τα ευρήματα από την εφορία αρχαιοτήτων. Παλαιότερα ευρήματα στην περιοχή του ιστορικού κέντρου δείχνουν πως τα σπλάχνα της πόλης βρίσκεται ένα οικισμός της ρωμαϊκής εποχής, να θυμίσουμε. Εκατοντάδες μαθητές ζωντάνεψαν τη μουσική παράδοση του Εύρου, άλλο θέμα στην εφημερίδα Η Γνώμη. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά που χάρισαν 16 δημοτικά σχολεία από όλο τον Εύρο στο 4ο Πανεύριο Μαθητικό Φεστιβάλ Τοπικής Ιστορίας και Παραδοσιακής Μουσικής στο θέατρο Άλτιν Αλμάζη στην Αλεξανδρούπολη. Παραδοσιακά τραγούδια, χορή, αφιερωμένα όλα στην τοπική ιστορία και στη μνήμη των αλυσμόνητων πατρίδων. Και ένωσαν τις δυνάμεις τους για το περιβάλλον, ωφελούμενοι της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Σακελαρόπουλος. Παναγιώτης είναι αυτό το Π. Γιατί δεν το γράφουμε ολόκληρο, να μην μπερδευόμαστε. Μπορούσαν να είναι πολλά άλλα ονόματα. Το Π, Πέτρος, Παύλος, Πασχάλης, είναι Π Σακελαρόπουλος. Θα ρω πως είναι Παναγιώτης, αλλά να μην το πω και λάθος. Π Σακελαρόπουλος, λοιπόν, η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής, με τους ωφελούμενους αθλούμενους του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε δράση καθαρισμού των ακτών.
και 100.000 υποψήφοι διεκδικούν 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οπότε πάνω από τους μισούς, τα 2 τρίτα σχεδόν, θα πάρουν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία για τις Πανελλήνιες του 2026, που ξεκινά η μάχη, όπως αναφέρει σε εισαγωγικά η εφημερίδα, των υποψηφίων για μια θέση στα πανεπιστήμια. Ολοκληρώνουμε με την Ελεύθερη Θράκη, φίλες και φίλοι. Το πρωτοσέλιδό της με τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος να έρχεται την 1η Σεπτέμβρη, από τώρα γνωστοποιείται αυτό, στον Εύρο. Στο πλαίσιο του δεύτερου Διεπιστημονικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου της Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας της Ελλάδος, λοιπόν, αποκαλύπτει η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη και ο Δημοσθένης Δούκας, πιο συγκεκριμένα, που είναι στενός συνεργάτης του κυρίου Ανθίμου, του Μητροπόλητη Αλεξανδρουπόλεως, ότι ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος θα έρθει στον Εύρο, λέει, στην Αλεξανδρούπολη προφανώς. 1η του Σεπτέμβρη, την πρώτη ημέρα του συνεδρίου. Α, στη Δαδιά θα γίνει, με συγχωρείτε, λάθος μου. Το βλέπω στη λεζάντα της φωτογραφίας των δύο ανδρών, του κυρίου Ανθίμου και του κυρίου Ιερονίμου. Λέει ότι την πρώτη μέρα του συνεδρίου στη Δαδιά θα συμμετάσχει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου, πριν από 24 μέρες, στη συνεδρίασή της, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του κυρίου Ιερώνυμου ενέκρινε τις προτάσεις του Προέδρου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής. Μεταξύ αυτών ήταν η διοργάνωση του δεύτερου Διεπιστημονικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1 και 2 Σεπτεμβρίου του 26, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, με σημείο αναφορά στο δάσος της Δαδιάς, σε συνεργασία με τις Ιερές Μητροπόλεις Δημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου και Αλεξανδρουπόλεως, Τραγιανουπόλεως και Σαμοθράκης. Α, μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα προκύψει, τι θα γίνει, τι διήμερο συνέδριο θα είναι αυτό, πόσοι και γιατί θα έρθουν, ποια θα είναι η θεματική, τι συμπεράσματα θα προκύψουν, τι επισκέψεις θα προγραμματιστούν. Όλα αυτά 1 και 2 Σεπτεμβρίου τα μαθαίνουμε τώρα με όλους τους ιεράρχες προφανώς της χώρας και επικεφαλής αυτών ο Ιερώνυμος στη Δαδιά. Άλλα θέματα από την Ελεύθερη Θράκη. Η Αλεξανδρούπολη άτυπη χωματερή στην Άβαντος. Προσπάθειες του Δήμου για παρεμβάσεις καθαριότητας, διαβάζουμε στον τίτλο και τον υπότιτλο. Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων στην Αλεξανδρούπολη. Να, ο θρησκευτικός τουρισμός καλά κρατεί, φαίνεται. Από 30 Οκτωβρίου μέχρι 1η Νοεμβρίου του 26 θα έχουμε τα θρησκευτικά μνημεία της Θράκης ως θέμα και την προβολή της μοναστηριακής κουζίνας σε Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει. Ναι, μεν η Αλεξανδρούπολη έχει καταστεί προορισμό City Break, αλλά ωστόσο παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στον αστικό ιστό, με τεράστια έλλειψη θέσεων στάθμευσης και γιο ταχύνα καβαλάνε μέχρι και τα πεζοδρόμια, ένα άρθρο του Δημοσθένη Δούκα στην Ελεύθερη Θράκη. Επίσης, βλέπω από το κέντρο υγείας Σουφλίου μια φωτογραφία και τον τίτλο πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ για νέο ιατρικό εξοπλισμό στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και στα κέντρα υγείας του Εύρου. Είναι η ανακοίνωση από την περιφέρεια, την είδαμε αναλυτικότατα χτες, την έχουμε αναρτήσει και στο radioevros.gr, εννοείται. Και για την κτηνοτροφία του Εύρου, οι νέοι κίνδυνοι από το θετικό κρούσμα ευλογιά στη Ροδόπη. Αντίθετος ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Πουλιλιός, ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου, με την παράταση του καθεστώτος επιφυλακής στον Εύρο και με την αυστηρότητα των μέτρων. Όπω, αντίθετος, γιατί κύριε Πουλιλιέ μας, έχουμε νέο κρούσμα στη Ροδόπη. Δύσκολο είναι να περάσει ξανά στον Εύρο και να αρχίσουμε πάλι από το μηδέν. Συνεπώς τα μέτρα επιφυλακής, τώρα κατά πόσο αυτά ωφελούν. Δύο χρόνια μετά είναι προς συζήτηση, αλλά είναι αυστηρότατα και ενισχύει, σε ισχύ ακόμα. Λοιπόν, αυτά από τον έντυπο τοπικό τύπο, κυρίες και κύριοι. Παραμένουμε στο ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα και στη ραδιοφωνική σας ενημέρωση στην ραδιοεφημερίδα μας εδώ στο Ευρωσκόπιο μέχρι τη μία. Συνεχίζετε να διαβάζετε και radioevros.gr για τα πάντα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που θα μας οδηγήσει σε αυτό, δηλαδή τώρα ο Διονύσης Σαββόπουλος με αυτό το τραγούδι, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις με την καλεσμένη μας. Την πρώτη μας καλεσμένη, θα ακολουθήσουν και άλλοι, είπαμε, στο ζωντανό Ευρωσκόπιο, ζωντανότατο σήμερα. Καλεσμένη μας μετά τις διαφημίσεις και αντιδήμαρχος Ορεστιάτας, η κυρία Γκυλιλούδη.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552-025-3331.
0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
8: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο.
9: Με τον Νίκο Πατούνα.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, στο Ευρωσκόπιο. Μας 4,5 λεπτά μετά τις 11, στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας, να ανοίξουμε και τις κάμερές μας. Το λέω για όσους μπορείτε να μας παρακολουθείτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, για να έχετε και εικόνα από αυτά που θα συζητήσουμε τώρα στο στούντιο με την Αντιδήμαρχο Ορεστιάδας, την κυρία Χριστίνα Αγγελιλούδη. Καλώς ήρθατε, κυρία Αντιδήμαρχε.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, το θέμα μας είναι, η αφορμή της συζήτησής μας είναι μία, αλλά μπορούμε να επεκταθούμε και σε άλλα στη συνέχεια, γιατί είναι πολλά τα τρέχοντα που αυτές τις ημέρες απασχολούν την τοπική κοινωνία, του Δήμου Ορεστιάδας και ευρύτερα, γιατί παίρνουν και άλλες διαστάσεις πανελλαδικές κάποια θέματα. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Πάμε να μάθουμε τα νεότερα για τις εξελίξεις που έχουμε σχετικά με τον παιδικό σταθμό στα δίκαια, κυρία Αγγελιλούδη.
1: Ο παιδικός
0: θετικά τα νέα, θετικά, αρνητικά,
1: θετικά. Πάντα είναι ωραία. Θετικά. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κομμάτι και ένα γεγονός που από την αρχή θέλουμε να το στηρίξουμε και από την αρχή θέλουμε να το βγάλουμε εις πέρας, όσο και όλοι οι συμπολίτες μας και όσο και οι γονείς που το

0: όλη αυτή τη δουλειά πίσω, μπορώ να πω, μέχρι στιγμής, είναι το κτηριακό. Το κτηριακό είναι ένα δύσκολο κομμάτι, στο οποίο υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πολύ δύσκολα τις βρίσκουμε στα κτίρια. Πόσο μάλλον τα δημοτικά, γιατί όταν ξεκινήσαμε όλο αυτό, το θεωρήσαμε ότι μπορεί να γίνει εύκολο, γιατί πάνω στα δίκαια υπάρχουν δημοτικά κτίρια, τα οποία με την ανάλογη διαμόρφωση, από τη στιγμή που είχαν τις παροχές και τα τετραγωνικά, θα μπορούσαμε να τα διαμορφώσουμε όπως πρέπει.
1: Τι δεν είχαν τελικά, λυμμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν είχαν, κυρία Αγγελιλούδη, ναι, αυτό μάθαμε τελικά.
0: Ναι,
1: δεν ανήκουν στο Δήμο τυπικά.
0: Ναι, δεν είχανε.
1: Πού ανήκουνε, είναι έτσι αυθαίρετα, τι
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν έχουν καταχωρηθεί όπως πρέπει μέσα στο κτηματολόγιο για να μπορέσουμε να κάνουμε, και δεν είναι μόνο αυτά,
1: μιλάμε
0: είναι πολλά,
1: για
0: και τα σχολεία, και τα σχολεία σε πολλά σημεία, είναι ότι δεν υπάρχει αυτό, και κάποια προγράμματα που μπορούμε να υλοποιήσουμε δεν μπορούν να υλοποιηθούν λόγω ότι δεν έχουν αυτό, δεν τακτοποιήσουν.
1: Να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ, γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση.
0: Θεωρώ ότι υπάρχει μια καθυστέρηση η οποία δεν έπρεπε να υπάρχει.
1: Δηλαδή είναι χρόνια παθογένεια αυτή. Δηλαδή υπάρχουν κτίρια σε όλη την χώρα που δεν ανήκουν στους δήμους ή σε κάποιο ιδιοκτησιακό καθεστώς, δεν έχουν μπει στο κτηματολόγιο και τώρα μένουν έτσι ανεκμετάλλευτα, αναξιοποιητά.
0: Ναι, φυσικά. Αυτό έπρεπε να γίνει. Όλοι ξεκινήσαμε τη διαδικασία μαζί με τους ιδιώτες και το δημόσιο είχε τις ίδιες υποχρεώσεις.
1: Άρα ήταν μια υποχρέωση την οποία δεν ανταποκρίθηκε ο Δήμος Ορεστιάδας. Η δημοτική αρχή, η προηγούμενη δημοτική αρχή, πιο προηγούμενη, από πότε ξεκίνησε αυτό.
0: Δεν θα πω το πότε ξεκίνησε, γιατί δεν το γνωρίζω και δεν θέλω
1: κάποιος
0: να
1: έχει ευθύνες γι' αυτό. Καλό είναι
0: αυτό
1: να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά
0: τους. Ξέρω...
1: Για να ξέρουν και οι πολίτες.
0: Αυτό που ξέρω είναι ότι το πρώτο κομμάτι που μας απασχόλησε σε όλα τα ζητήματα από την αρχή της δημοτικής μας θητείας ήταν αυτό. Για πολλά πράγματα και όχι μόνο για τον παιδικό σταθμό. Έχει ξεκινήσει και έχει ανατεθεί σε μηχανικό, ο οποίος πρέπει να βγάλει εις πέρας όλα τα κτίρια. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα σχολεία προφανώς υπάρχει και γενικά σε όλη την Ελλάδα για τα σχολικά κτίρια.
1: Ναι.
0: Και πλέον έχει φύγει η ευθύνη αυτή, κτηριακή, για την τακτοποίησή της στο Υπουργείο Απευθείας Παιδείας.
1: Την τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε σχολείο.
0: Όλα αυτά και της στατικότητας και ό,τι αυτό πρέπει να μετρηθεί.
1: Άλλο τώρα μεγάλο θέμα με τα σχολεία και τις υποδομές και το κτίριο, με αυτά που έγιναν στο τρίτο δημοτικό σχολείο. Θα κάνουμε μια αναφορά στο τέλος και γι' αυτό. Πάμε να ολοκληρώσουμε το θέμα με τον παιδικό σταθμό στα δίκαια. Θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο?
0: Όχι.
1: Όχι. Κατηγορηματική, αν ευνηδιάστηκα.
0: Ναι, ευνηδιαστήκατε, γιατί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς. Το αφήνω ένα πολύ μικρό ενδεχόμενο να καταφέρει να λειτουργήσει. Το σίγουρο είναι γιατί είχαμε αφήσει πίσω μας τα δημοτικά κτίρια, λοιπόν, γιατί δεν μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Στραφήκαμε στους ιδιώτες, όπου βρήκαμε πραγματικά κτίρια τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Τα δύο είχαν πρόβλημα στατικής επάρκειας, που είναι υποχρεωτικό. Αυτά καταλαβαίνετε όμως, μέχρι να τα επιβεβαιώσουμε, θέλουν τον χρόνο τους. Και ένα άλλο κτίριο που ήταν έτοιμο για δημοπράτηση για να μπει, δεν είχε τακτοποιήσει και εκείνο το δικτυωσιακό του καθεστώς με την διαθήκη του πατέρα.
1: Καλά, προσωπικά τους είναι αυτά τώρα.
0: Ναι, όχι, απλά θέλω να σου πω,
1: δεν
0: μπορούσε να μπει
1: σε αυτό. Καθαρίσετε με αυτό το
0: κτίριο. Αυτό, παίρναμε τρόπο να το καθαρίσουμε, θα έπρεπε να πάρει πάρα πάρα πολύ χρόνο. Στραφήκαμε σε μία άλλη σκέψη, ίσως και η μόνη που μπορεί να γίνει, να γίνει ένα κτίριο προκάτ. Σε αυτή την περίπτωση υπήρχε και ένα άλλο ενδεχόμενο, στην πλάτη που υπάρχει ένα κτίριο και εκεί είναι καθαρό, όπως έχουμε μάθει να τα λέμε, δηλαδή
1: ναι,
0: με το καθεστώς.
1: Νομικά, τέλος πάντων, δεν έχει κάποια βάρη, δεν έχει προβλήματα.
0: Είναι το πρώην κτίριο που υπήρχε η σύτηση όταν ήταν ο Δήμος
1: πλάτη
0: εκεί.
1: Ναι. Ναι.
0: Εκεί όντως μπορεί να λειτουργήσει μέχρι το Σεπτέμβριο, αλλά μπορούμε να μπούμε και να κάνουμε τις εργασίες που χρειάζεται. Γι' αυτό έγινε χθες η συνάντηση με τους γονείς, από κοινού να πάρουμε αποφάσεις, γνωρίζοντας και εκείνοι ότι εμείς αυτές τις δύο εκδοχές που έχουμε, τι ακριβώς θα συναντήσουν.
1: Τι σας είπαν οι γονείς, πώς το υποδέχτηκαν όλο αυτό ως εξέλιξη?
0: Αυστηρά το Σεπτέμβριο θα πρέπει να πάμε στην πλάτη.
1: Ναι.
0: Εάν αφήσουμε ένα περιθώριο τον πρώτο μήνα του σχολικού έτους, να πάμε σε προκάτ.
1: Α, και να ξεκινήσει τον Οκτώβριο η λειτουργία. Ή να αφήσουμε όλο το χρόνο και να πάμε από το 27 μετά.
0: Όχι, όχι, δεν θα αφήσουμε όλο το χρόνο.
1: Εντάξει,
0: φυσικά.
1: Γιατί έτσι που είπατε κατηγορηματικά όχι, ότι δεν θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο... Συνειρμικά πήγε ο νους και ίσως
0: όχι, όχι.
1: Εύλογα, ότι δεν θα λειτουργήσει την χρονιά.
0: Ήδη έχουμε εδώ και δύο μήνες

0: επαφές με εταιρείες οι οποίες μπορούν να αναλάβουν αυτό το έργο.
1: Το ΠΡΟΚΑΤ.
0: Το ΠΡΟΚΑΤ.
1: Okay.
0: Και σε ό,τι χρειάζεται από εμάς που πρέπει να γίνει η άδεια, η θεμελίωση και όλα αυτά να τα κάνει ο Δήμος και να έρθει το ΠΡΟΚΑΤ και αμέσως μετά να συνεχίσουμε στο να το φτιάχνουμε εσωτερικά.
1: Για να ολοκληρώσουμε με την εξέλιξη την τελευταία, τι είπαν οι γονείς, τι αποφασίσατε και τι θα γίνει τελικά.
0: Οι γονείς αποφάσισαν τα δίκαια. Σε αυτή την περίπτωση τους είπαμε ότι όσο διάστημα τα παιδιά να κάνουν την εγγραφή τους στον παιδικό σταθμό Ριζίων, γιατί θα αναλάβει ο Δήμος τη μεταφορά των παιδιών με ένα λεωφορείο το οποίο θα είναι κατάλληλο για τη μεταφορά των νηπίων. Στο οποίο συμφώνησαν και πιστεύω ότι θα το κάνουν, διότι ήδη όταν θα ξεκινήσει αυτό ο σταθμός θα έχει πάρει σάρκα και οστά, οπότε καταλαβαίνουμε σαν κτίριο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι και από εκεί οι γονείς επιβεβαιώνουν τις προθέσεις τις δικές μας και την διάθεσή μας να τρέξουμε να το τελειώσουμε και πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά. Άλλωστε και τα Ρίζια έχουν ένα σταθμό ο οποίος έχει ανακαινιστεί πρόσφατα και έχει όλες τις προδιαγραφές για να υποδεχτεί παιδιά. Το κομμάτι της πλάτης περισσότερο και νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό που επέλεξαν οι γονείς, αν έχει θέσει και η δικιά μου
1: σαν
0: γνώμη.
1: Σαν μια προσωρινή λύση, έτσι, μέχρι να ολοκληρωθεί το κτίριο.
0: Όχι, όχι, της πλάτης θα ήταν μόνιμη λύση.
1: Α, ναι,
0: θα ήταν μόνιμη, από τη στιγμή που θα διαμορφωνόταν θα ήταν μόνιμη, απλά και οι γονείς είπαν ότι επειδή οι άλλες σχολικές μονάδες λειτουργούν στα δίκαια.
1: Ναι.
0: Και οι περισσότεροι μπορεί να έχουν και δεύτερο παιδί το οποίο πηγαίνει στα δίκαια.
1: Ναι, αυτό είναι,
0: θα πρέπει να πηγαίνουμε σε δύο χωριά.
1: Ναι.
0: Και μπράβο τους που το σκεφτήκαν έτσι και δεν είχαν αυτή την κίνηση, την όχι θέλουμε το Σεπτέμβρη και ας είναι οπουδήποτε. Ήταν πολύ συνεργάσιμοι, με πολύ καλές διαθέσεις, γιατί το καταλαβαίνουν ότι έχουμε τη διάθεση να τους βοηθήσουμε και με βλέπουν συχνά. Βρίσκομαι πολύ συχνά εκεί. Μπορώ να πω με χιούμορ, τους λέω ότι το χωριό σας το γνωρίζω καλύτερα από εσάς για κάθε κτίριο.
1: Μια στιγμή, γιατί χτεσινή λοιπόν ένα πολύ καλό κλίμα, λέτε, μια καλή ατμόσφαιρα και δεν σας καταλόγησαν ευθύνες για κάτι, για καθυστέρηση, για κολυσιεργία, για αργοπορία στο να αντιδράσετε. Γιατί σε εμάς τουλάχιστον στις συνεντεύξεις μας λένε συνεχώς ότι εδώ και 1,5 χρόνο περίπου σας προκαλούν να παρακαλούν και με email δεν τους απαντάτε να ασχοληθείτε με το θέμα και δεν ασχολιόσασταν. Δεν ισχύει.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν ισχύει, διότι να σας πω ότι δεν έχει 1,5 χρόνο. Η ιδέα αυτή ξεκίνησε από πέρυσι το καλοκαίρι περίπου.
1: Ναι.
0: Οργανωμένα έγινε το φθινόπωρο το 2025 και μάλιστα το Νοέμβριο, ήδη το Νοέμβριο υπήρξε δήλωση του Δημάρχου επίσημη αμέσως στο χωριό Δίκαια, στην ΕΤ3 αν δεν κάνω λάθος. Ήταν Νοέμβριος μήνας που είπε
1: ήτανε
0: ότι
1: Νοέμβριος,
0: θα...
1: την ακριβώς επόμενη μέρα ήρθαν δύο μητέρες εδώ πέρα και εξέφρασαν τα παράπονά τους, έκαναν τις καταγγελίες τους, μαρτύρησαν κάποια πράγματα από τη δική τους εμπειρία με όσα εκείνες βίωσαν όλο από το προηγούμενο διάστημα και τότε μας έλεγαν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό σας παρακαλούσαν και έφτασε τελικά να δημοσιοποιηθεί το θέμα και γι' αυτό κινηθήκατε.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό και εγώ έχω ακούσει την εκπομπή που λέτε,
1: ναι.
0: Αλλά δεν θα μπω σε μια διαδικασία καθένας πώς αισθάνεται και πώς το
1: ούτε
0: λαμβάνει
1: θα
0: κάτι.
1: Τώρα να το κάνω αυτό, δεν πρέπει να το κάνω αυτό, όταν από τη στιγμή που μου λέτε ότι χτες βρεθήκατε, είχατε ένα καλό κλίμα, συνεννοηθήκατε,
0: ναι.
1: Υπήρξε μια πολύ καλή συνεργασία.
0: Σε εκείνη τη συνέντευξη άκουσα και ένα άλλο παράδειγμα, ότι μας είπε η Δημοτική Αρχή να στραφούμε σε προσφορές και δωρεές.
1: Να βρείτε μόνο σας χορηγό, 100.000 ευρώ.
0: Αυτό.
1: Τώρα θέλετε να πω και κάτι άλλο να αποκαλύψω, το πρόσωπό σας αναφερότανε, ότι
0: εσείς
1: το είπατε αυτό, δεν το έχω αναφέρει ποτέ.
0: Όχι,
1: ότι
0: εγώ
1: η κυρία
0: κατάλαβα.
1: Κυριλούδη μου το λέγανε, αλλά δεν, επειδή
0: ναι,
1: δεν, τώρα εσείς
0: το κατάλαβα
1: έχουμε μπροστά
0: και
1: χθες
0: το κάναμε συζήτηση. Ακριβώς πώς είχε γίνει. Φεύγαμε λοιπόν από τη συγκέντρωση που κάναμε και πηγαίναμε όλοι μαζί στο ΚΑΠΗ. Διασχίζαμε πραγματικά τη σιδηροδρομική γραμμή και ήταν μπροστά ο Δήμαρχος, πίσω εγώ και όλοι μαζί και οι γονείς. Και λέμε σε κάποια φάση θα το δούμε. Το οικονομικό είναι το τελευταίο που μας αφορά, αρκεί να κάνει το κτίριο. Θα στραφούμε και σε δωρεές, θα στραφούμε και σε ζητιανές,
1: ναι.
0: Μέσα σε εισαγωγικά. Λοιπόν, και κάπου εκεί πετάγεται μια κυρία που δεν θυμάμαι καν και ποια μητέρα ήταν. Και λέει, μπορούμε να το κάνουμε και εμείς αυτό. Μιλήσανε με κάποιον άνθρωπο που εκεί στα δίκαια έχει πολύ καλές επαφές με κάποιον αντιπρόσωπο που θα μπορούσε να βοηθήσει. Και εγώ της απαντάω, φυσικά, κάθε δωρεά δεκτή.
1: Μάλιστα.
0: Αν αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι εμείς δώσαμε την ιδέα και την κατεύθυνση αυτή...
1: Ναι.
0: Ίσως παρεξηγήθηκε εκεί.
1: Ωραία. Μια καλή εξήγηση είναι αυτή, με την έννοια ότι έπρεπε να αποσαφινιστεί μετά από τόσο καιρό, γιατί αιωρείται μια τέτοια φράση που σας αποδίδεται και μια τέτοια
0: προτροπή. Φυσικά, και
1: γι'
0: αυτό ποτέ δεν μιλήσαμε με τους γονείς το κομμάτι το οικονομικό. Δεν το μιλήσαμε. Ήταν ένα θέμα που αφορούσε το Δήμο καθαρά.
1: Κοιτάξτε, μέσα στο ζήλο τους και οι άνθρωποι και μέσα στο δίκαιο που τους έτσι και το διακρίνουμε και το, είναι πανθομολογουμένως δίκαιο το αίτημά τους. Προφανώς και οτιδήποτε άκουγαν και τους ενοχλούσε λίγο μπορεί να το εισέπραταν λίγο και προσβλητικά ίσως και απαξιωτικά ίσως. Υπήρχε και μια τέτοια αίσθηση που δημιουργήθηκε
0: φυσικά,
1: σε κάποιους γονείς.
0: Και γι' αυτό δεν δώσαμε καμία συνέχεια. Εντάξει. Σε αυτό. Και επίσης αυτό που ήθελα να πω ότι στα email που ήταν, όντως δεν απάντησα στα email, αλλά μιλούσαμε, μιλούσαμε την πρόεδρο και σε κάθε φορά είχαμε των δικαίων, στο οποίο μέσα σε δύο μέρες υπήρχε ένα κάλεσμα και μιλούσαμε πρόσωπο με πρόσωπο μέσα στο...
1: Τη Σάσα λέτε τώρα, μου διευθύνει το επώνυμο, αλλά μέσα είναι η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.
0: Ναι, μέσα στο γραφείο του Δημάρχου, παρουσία του Δημάρχου. Ναι. Αν δηλαδή ήταν πιο επίσημο το email από το μια προσωπική συνάντηση, πάντα είχαμε συναντήσεις και στο χωριό τους και στο...
1: Οι άμεσα ενδιαφερόμενες όμως οι μητέρες ήθελαν και μια προσωπική ενημέρωση να γνωρίζουν, αφού σας έστειλαν ένα ερώτημα. Δεν θα έπρεπε να τους απαντούσαμε κιόλας για να ησυχάσουν και εκείνες?
0: Ναι, ίσως να σας πω ότι ένα τηλέφωνο επειδή η πρόεδρος μπορούσε να τους ενημερώσει και όχι να τους πει αυτά που θέλαμε εμείς να τους πούμε. Ωραία. Αλλά απλά να πούν ότι θα σας καλέσουμε σε δύο μέρες, θα βρεθούμε, όπως και είχα ένα email παράδειγμα πριν από 4 ημέρες, έτσι. Σε αυτό το email...
1: Τώρα πρόσφατα, προχτές, ναι.
0: Ίσως και... ταυτόχρονα με την εκπομπή σας κάπου εκεί. Και αμέσως έτσι κι αλλιώς είχαμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και είπαμε όταν θα επιστρέψει από το ταξίδι μου θα τους καλέσουμε. Εμείς έχουμε τις απόψεις μας, αλλά θέλουμε να είναι και αυτοί σύμφωνοι με αυτές τις απόψεις. Mm-hmm. Και μίλησα με την πρόεδρο και της λέω: ενημέρωση, σε παρακαλώ, ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούμε με τους γονείς. Οπότε τις απορίες μας θα τις λύσουμε εκεί.
1: Άρα χτες συναντηθήκατε. Ναι. Ποιοι ήταν, ενώ ήταν όλες οι μητέρες, οι 11
0: οικογένειες. Δεν ήταν 11, ήταν 6, ήταν και ο κύριος Βασιλιάδης, ναι, ο πρόεδρος του Ορμενίου, ναι. Η πρόεδρος των δικαίων. Μιλήσαμε και κατανοούν και αυτοί και κάποιοι είναι άνθρωποι που γνωρίζουν τη γραφειοκρατία και οτιδήποτε άλλο που δεν αρκεί η πρόθεση πολλές φορές. Mm-hmm. Το ξέρουμε ότι δεν αρκεί η πρόθεση. Πρέπει λοιπόν να ξεπεράσουμε τα εμπόδια μας και να φτάσουμε στο αποτέλεσμα.
1: Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι αυτό. Κάντε μας μια ανακεφαλαίωση.
0: Η ανακεφαλαίωση είναι ότι θα μείνουμε στο κομμάτι ότι θα γίνει ΠΡΟΚΑΤ, ναι. Ο παιδικός σταθμός. Θα ξεκινήσει άμεσα αυτό και ίσως αυτό εμψυχώσει πραγματικά τον κόσμο.
1: Θα το βλέπουν να κατασκευάζεται.
0: Θα γίνει αυτό θα έλεγα, ναι. Στο πάρκινγκ δίπλα τη Δημαρχία που είναι τα ΚΕΠ.
1: Ωραία.
0: Στο κέντρο του χωριού. Και...
1: Το πάρκινγκ είναι η ιδιοκτησία του Δήμου,
0: εκείνο,
1: είναι δημοτική περιουσία.
0: Ναι, ναι, εκείνο, ναι, ναι, το ελέγξαμε εκείνο. Ναι, το ελέγξαμε και είναι όντως μια χαρά. Και θα συνεχίσουμε εκεί και είπαμε ότι αν δεν φτάσουμε λοιπόν στο κομμάτι του Σεπτεμβρίου όπως δεσμευτήκαμε ότι θα ξεκινήσουν τα παιδιά στα δίκαια, θα μείνουμε στο χρονικό διάστημα, ένα χρονικό διάστημα να τα μεταφέρουμε στα ρίζια και μετά να μεταφερθούν στο δικό τους
1: χώρο. Χωρίς την ευθύνη των γονέων θα έρχεται λεωφορεία και να τα παίρνει από τα δίκαια, από τα δίκαια. Θα είναι η έδρα τα δίκαια και εκεί θα πηγαίνουν από το Ορμένιο.
0: Στραφήκαμε στο κομμάτι του να μισθώσουμε.
1: Ναι, αλλά πού θα τα συγκεντρώνουν τα παιδιά όλα, θα συγκεντρώσουν ένα σημείο. Α, θα τα παίρνει από τα σπίτια του. Ακόμα πιο πρακτικό
0: θα
1: αυτό.
0: Θα υπάρχει με σύνοδο.
1: Εντάξει, πολύ καλύτερα έτσι.
0: Έτσι, εξειδικευμένο.
1: Βολικότερο.
0: Ναι, σύνοδο, οδηγό.
1: Ασφαλέστερο.
0: Διαμορφωμένο κατάλληλα με τα ειδικά τα καθισματάκια και όλα αυτά. Mm-hmm. Για να τα μεταφέρει εκεί.
1: Και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του ΠΡΟΚΑΤ στα δίκαια από ό,τι προβλέπει.
0: Δεν θα το πω. Η αλήθεια είναι ότι
1: να σας
0: πω.
1: Ναι, όχι, δεν ρισκάρετε
0: να πείτε χρόνο. Γιατί να σας πω ότι είναι αισιόδοξο. Αυτό που έχω να πω. Αλλά επειδή δεν οφείλεται μόνο σε εμά.
1: Να βρεθεί ο εργολάβος, να αναλάβει όλη την εργασία αυτή έτσι. Θα γίνει διαγωνισμός, πώς θα γίνει τώρα όλο
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, σε αυτό τώρα που ήθελα να πω είναι ότι είδα μία ανάρτηση και γενικά έπαιξε πάρα πολύ στην δωρεάν για την Eurobank
1: ναι,
0: και όλα
1: ναι,
0: αυτά.
1: Για την έναρξη και τη λειτουργία του παιδικού σταθμού, λέει. Οπότε, τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι, να σας πω ότι ο παιδικός σταθμός δεν είναι μόνο το δικαίων, είναι και το Κυπρίνο. Αυτά
1: ναι,
0: που είχαμε
1: ναι,
0: πει,
1: ναι, ναι,
0: που είχαν
1: υπάρχουν.
0: Εξασφαλιστεί με την παρέμβαση του Δημάρχου. Αυτά τα χρήματα που θα χρειαστούν και για τα δίκαια και για τον Κυπρίνο είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Mm-hmm. Φυσικά ο Δήμος θα δώσει τα χρήματα που υπάρχουν από
1: την
0: εξασφάλιση αυτή ναι. που έχει κάνει. Και στη Eurobank, πριν να γίνουν όλα αυτά, όταν είχαμε πάρει την απόφαση για τον παιδικό σταθμό, είχε έρθει σε επαφή ο Δήμαρχος για την ενίσχυση αυτό. Έγινε ένα ραντεβού με την Eurobank, με τον Δήμαρχο, και ζήτησε τη βοήθειά τους. Και νομίζω ότι αυτό θα μας διευκολύνει περισσότερο στο κομμάτι της διαχείρισης των χρημάτων και όχι τόσο μόνο για το ποσό. Αυτό θα μπορούσε να συμπληρώσει και ο Δήμος από τα δικά του ποσά. Δηλαδή, να αποφύγουμε τις αναθέσεις, οι οποίες αναθέσεις όλοι γνωρίζουμε, οι διαγωνισμοί, ότι είναι πάρα πολύ χρονοβόροι.
1: Αυτό. Όταν κάνει κανείς μια χορηγία ή βοηθάει σε κάτι, πιθανόν να ζητάει κάποιο αντάλλαγμα. Υπάρχει μια τέτοια περίπτωση με τη συγκεκριμένη τράπεζα?
0: Όχι, όχι, όχι. Απλά θελήσαμε το κομμάτι που θα δώσει και το που αναλογεί να το δώσει σε είδος.
1: Α,
0: οπότε να αποφύγουμε εμείς
1: να ζητήσετε συγκεκριμένα πράγματα,
0: ναι,
1: να σας παρέχει.
0: Ναι, και ωραία, να καταφέρουμε τα υπόλοιπα ποσά να τα κόψουμε για να μπορέσουν να φύγουν πιο γρήγορα.
1: Λοιπόν, σημασία έχει ότι συμφωνήσατε, συνεργαστήκατε σε ένα καλό κλίμα και βγάλατε κάποια συμπεράσματα και αποφασίσατε κάποια πράγματα. Και αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, η θετική, ναι, σε ένα μεγάλο μέρος της. Θα ήταν θετικότερο να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο κανονικά, όπως από την αρχή, από τον Νοέμβριο.
0: Μακάρι να υπάρχει και αυτή η έκπληξη. Δεν βάζουμε πίσω το κομμάτι να αγωνιστούμε για Σεπτέμβριο. Ναι. Έτσι. Δεν το βάζουμε, ωραία, πίσω. Απλά υπάρχει και η κοινή λογική που βλέπεις πότε ξεκινάς και τι κάνεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Αυτή είναι η έκβαση λοιπόν η τελική. Αυτές είναι οι ειδήσεις που προέκυψαν μόλις τώρα από την κυρία Αγγελιλούδη, φίλες και φίλοι, για τον παιδικό σταθμό των δικαίων. Πολλά συζητούσαμε το προηγούμενο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Έγινε θέμα και γίνεται θέμα διαρκώς στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε διάφορες συνεδριάσεις με κάθε ευκαιρία. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε όμως θέματα άλλα τώρα και λίγο χρόνο στη διάθεσή μας για να πάρουμε κάποιες σκέψεις της, να τις καταθέσει και δημόσια. Πιθανόν να το θέλετε, κυρία Αγγελιλούδη, να εκφραστείτε για αυτά που ακούγονται τελευταία. Θα σας προκαλέσω να το κάνετε. Να ξεκινήσουμε από. Τι να σας πω, είναι πράγματα πάρα πολλά αυτές τις μέρες που στοχοποιήθηκε η Δημοτική Αρχή για συγκεκριμένα πράγματα. Να πάμε στη χοροδία τη Δημοτική και την εμφάνισή της στη Σμύρνη αρχικά. Μία δήλωσή σας γι' αυτό, μία απάντηση. Γιατί συνοδεύσατε, να πω έτσι, και είστε και μέλος της χοροδίας. Δεν συνοδεύατε απλά, ναι, ως αντιδήμαρχος, αλλά ήσασταν ενεργοί στη σκηνή και από πάνω σας ήταν ο Κεμάλ Ατατούρκ πάνω
0: να
1: το κεφάλι σας.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένα κομμάτι, πραγματικά θα το πω πρώτα σαν εμπειρία. Ναι. Και για μας ήταν, ανεξάρτητα του τι λέγεται, πάρα πολύ τιμητικό να μας επιλέξουν και μοναδική χοροδία από την Ελλάδα να βρεθεί εκεί. Ήταν καθαρά ένα καλλιτεχνικό κομμάτι και πολιτιστικό κομμάτι.
1: Πήρε πολιτική διάσταση όμως.
0: Δεν είχε να κάνει ούτε με πολιτική ούτε με εθνική. Ναι. Δυστυχώς, ναι, δόθηκε, γιατί δεν μπορούμε να επιβάλλουμε εμείς στον καθένα την γνώμη τη δικιά μας. Υπάρχουν και οι γνώμες οι οποίες είναι αντίθετες. Δεν θα το πω ότι δεν μας στεναχωρέσανε. Mm-hmm. Δεν θα το πω ότι επισκιάσανε την επιτυχία της χοροδίας. Πραγματικά, περισσότερο και από το πολιτικό κόστος στεναχωρήθηκα με την μαέστρο, η οποία έκανε τόση δουλειά και κανένας δεν έμεινε σε αυτήν τη δουλειά. Ήταν μια εξαιρετική δουλειά, ήταν μια δουλειά που πάρα πολύ δουλεύει.
1: Χατζηδάκης, τι άλλο, Σπανουδάκης, Λιανοχορταρούδια, τέσσερα κομμάτια,
0: που είναι
1: όλη
0: Ελλάδα,
1: Ελλάδα. Αυτό.
0: Που είναι Ελλάδα, που είναι Ελλάδα. Αυτό. Και πραγματικά όλους βάλαμε στους ρυθμούς της Ελλάδας. Ναι. Και ήθελα να πω ότι αυτό το κομμάτι εμείς το προφυλάξαμε πάρα πολύ. Όταν ήρθε η πρόσκληση, το πρώτο που κάναμε ήταν να έρθουμε σε επαφή με τα προξενία και με το Υπουργείο Εξωτερικών, να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η εκδήλωση και αν πραγματικά έχει κάτι άλλο πίσω. Τι ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι ήταν πολιτιστικό το κομμάτι. Ο πολιτισμός και η τέχνη, ίσως βαρεθήκατε να τα ακούτε αυτές τις μέρες ότι δεν γνωρίζουν σύνορα.
1: Να το λέμε, να το λέμε, να το ξαναλέμε.
0: Αλλά έτσι είναι.
1: Και
0: ένα τελευταίο θα πω ότι εμείς εκεί το ντεκόρ ήταν αυτό, κτισμένο μέσα στην αίθουσα.
1: Όχι, το φτιάξαν για εσάς, κυρία Αγγελιλούδη. Δηλαδή, και αυτή η σαχλαμάρα που ακούμε τώρα, ότι στήσανε ολόκληρο ντεκόρ για εσάς για να σας υποτιμήσουν, να σας προκαλέσουν.
0: Δεν ήταν τις εμείς πάντως να πω ότι πήγαμε, δεν αφήσαμε ούτε ένα ευρουλάκι στους εκεί, ανεξάρτητα με αυτό που θέλω να πω, ενώ ίσως και αυτοί που κατακρίνουν αυτό το γεγονός πάνε σε καθημερινή βάση και αφήνουν τα χρήματά τους μέσα στην Τουρκία.
1: Αλλά ίσως και όχι. Αλλά όπως και να είναι άλλο, ναι, θέμα αυτό.
0: Για τον εαυτό μου θα πω ότι εγώ, ναι, δεν πήγα ως αντιδήμαρχος, πήγα μόνο σαν χοροδός. Τυχαίνει να είμαι και αντιδήμαρχος. Mm-hmm. Πήγαμε τη δικιά μου
1: συνδρομή.
0: Κυρία
1: Πραϊκούδη συνόδευε ως αντιδήμαρχος,
0: ναι, ναι, ναι,
1: πολιτισμού.
0: Και έτσι πρέπει. Η συνδρομή ήταν καθαρά δικιά μου από το πορτοφόλι μου, οπότε ήμουν καθαρά χοροδός και το απόλαυσα πραγματικά.
1: Ο Δήμος τι κάλυψε οικονομικά?
0: Τη μετακίνηση.
1: Τη μετακίνηση. Αυτό που υπέθεσε από την αρχή και έχει και στη διάβγεια την απόφαση. Έτσι,
0: ναι,
1: και
0: τη μετακίνηση.
1: Όπως... Τα έξοδα φιλοξενία ήταν των Τούρκων. Φαγητό, διαμονή.
0: Υπήρχε συμμετοχή από τους χοροδούς.
1: Υπήρχε συμμετοχή
0: κανονικά από τους χοροδούς.
1: Προσωπική συμμετοχή.
0: Προσωπική συμμετοχή. Τέλεια φιλοξενία του άνθρωπου.
1: Το ξεκαθαρίζουμε και αυτό, ναι. Εντάξει, ναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να του δώσουμε περισσότερη διάσταση. Αυτοί που θέλουν να την κάνουν την. Να δώσουν τη διάσταση, νομίζω... τους τη δώσαν. Ήταν μεμονωμένες περιπτώσεις τώρα εδώ που τα λέμε. Παρακολουθώντας από προχθές το θέμα, είναι πολύ συγκεκριμένες οι περιπτώσεις αυτές, από πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις έρχονται. Προέρχονται. Οπότε μένουμε σε αυτό και το αφήνουμε
0: και
1: πίσω μας.
0: Και νομίζω
1: μας.
0: Ότι δεν πρέπει να τους δίνουμε και τροφή.
1: Ωραία. Πάμε σε κάτι άλλο όμως που έτσι και αλλιώς έχει τροφοδοτήσει μεγάλη συζήτηση. Και πάμε στα. Επειδή υπήρξατε αντιδήμαρχος παιδείας και με το τρίτο δημοτικό σχολείο υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση αυτές τις ημέρες. Τώρα, βέβαια, από το Σεπτέμβριο είχε αναλάβει η κυρία Μπραϊκούδη την ευθύνη, αλλά εσείς ήσασταν τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Χτες λάβαμε το βράδυ και μια ανακοίνωση από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οριστιάδας που σας καταλογίζει αδράνεια αλλά και απαξίωση πάνω στα μηνύματα. Στα αδυναμία επικοινωνίας, μάλλον έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας για όλο το προηγούμενο διάστημα και αδιαφάνειας για το πώς διαχειρίζεται τα χρήματα για τη συντήρηση. Τα διαβάσατε, τα είδατε?
0: Όχι, έχετε δεν την ευθύνη τα είδα, λόγω αλλά έχω την άποψή μου, διότι ναι, όντως υπήρξα και μπορώ να πω ότι υπήρξα την πρώτη χρονιά που είχαν διαλυθεί οι επιτροπές και έγινε ο μεγάλος χαμός που έπρεπε να προσαρμοστεί ο Δήμος και οι διευθυντές. Mm-hmm. Και αυτοί οι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ γιατί ήταν πολύ αυτόνομοι.
1: Μέχρι
0: και ήταν
1: να
0: καλό.
1: Ο,
0: μπράβο,
1: ο
0: ναι,
1: ο
0: και ήταν
1: νόμος,
0: καλό.
1: Έτσι, ναι.
0: Αυτή τη στιγμή δεν θα έψαχνε κανένα συνεργείο και κανένα Δήμο, θα ήταν κουρεμένα τα χόρτα, θα είχε φτιάξει κάτι τη και τα. Και ο Δήμος έμπαινε στα μεγάλα προβλήματα τα κτηριακά.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που άλλαξε αυτό, πραγματικά δυσκολευτήκαμε όλοι και το προσωπικό του Δήμου είναι αποδεκατισμένο. Έπρεπε να εκπαιδεύσουμε
1: ανθρώπους.
0: Είστε
1: αρμόδιοι αντιδήμαρχος και γι' αυτό, διοικητικού προσωπικού.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να αφήσει περισσότερη ώρα.
1: Ναι, πρέπει να κάνουμε 2 ώρες εκπομπή μόνο για λοιπόν, τα δικά σας, τις αρμοδιότητές σας.
0: Αλλά θα πω ότι σύντομα ότι οι ίδιοι διευθυντές, όποιες συναντήσεις και αν κάναμε, το δέχτηκαν ότι ήταν χρόνια τα προβλήματα και πάρα πολλά χρόνια που τα κτίρια έπρεπε να συντηρηθούν. Ήδη φέτος και από πέρυσι ξεκίνησε μια σύμβαση που γίνονται οι σκεπές, που καθαρίζονται ουλούκια, που αυτά δεν είχαν γίνει χρόνια. Δεν είχαν γίνει χρόνια. Και ό,τι μπορεί να γίνει από τα σχολεία γίνεται. Απλά να σας πω ότι τουλάχιστον όσο ήμουν εγώ, αυτό δεν το είχαμε υποψιαστεί. Ποτέ δεν είχε έρθει καταγγελία στο ότι ή μια επισήμανση σε εμάς ότι εκεί μπορεί να γίνει κάτι. Όπως
1: αν ελεγχόταν ότι υπάρχει υγρασία στη στέγη όπως αποκαλύφθηκε τελικά, δεν θα το προλαβαίναμε αυτό? Διότι δεν έγινε κάποια αυτοψία πριν, κάποιος έλεγχος, κάποια συντήρηση, κάποια. Να πάει κάποιος μέσα στο καλοκαίρι το προηγούμενο, πιθανόν ή μέσα στις γιορτές, δεν ξέρω πώς γίνεται. Υπάρχει ένα προγραμματισμένο, οργανωμένο σχέδιο για τα σχολεία? Ή θα καταρτιστεί τώρα, τουλάχιστον αυτό το καλοκαίρι, για όλες τις σχολικές μονάδες?
0: Όχι, δηλαδή στο κομμάτι αυτό, ότι οι διευθυντές κάθε χρόνο στέλνουν ακριβώς το που έχουν τα προβλήματά τους, αξιολογούνται πόσα μπορούν να λυθούν, ποια είναι τα πιο επίγον και αυτά θα γίνουν. Και ποια θα μπουν σε δεύτερη σειρά. Δεν είναι το γεγονός ότι πρέπει να πάει ένα συνεργείο κάθε καλοκαίρι και να το δει. Μακάρι, πολύ καλή ιδέα, και μακάρι να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο να μπορούμε να το κάνουμε.
1: Πάμε και σε κάτι τελευταίο. Φτάσαμε στο τέλος του χρόνου μας, αλλά θα κλέψουμε λίγα λεπτά από το διαφημιστικό διάλειμμα και από το επόμενο ημίωρο. Lifestyle. Είναι μια φράση τώρα που προχτές το βράδυ που την ακούσαμε από τον Δήμαρχο Οριστιάδας, τον κύριο Παπαδόπουλο, και χτες και σήμερα ακόμα παίρνει άλλες διαστάσεις. Αναφέρθηκε σε έναν από τους λόγους που οδηγεί τους νέους να φύγουν, να εγκαταλείψουν το Βόρειο Εύρο και το Δήμο Οριστιάδας πιο συγκεκριμένα, στο ότι προσπαθούν να βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής, lifestyle όπως τις ονόμασε.
0: Τι ακριβώς σημαίνει αυτό στα ελληνικά?
1: Σημαίνει ότι δεν τους δίνουμε εμείς τη δυνατότητα να έχουν καλύτερες συνθήκες ζωής στον Δήμο
0: Οριστιάδας,
1: τον τρόπο ζωής. Αλλά το lifestyle έχει και μια ελαφρύτητα στον όρο, δεν έχει τη βαρύτητα ίσως που θα είχαν κάποιες άλλες ελληνικές ορολογίες επί αυτού.
0: Σωστά.
1: Αλλά από την άλλη είναι και μια προκαλεί έτσι ερωτηματικά αλλά και σκέψεις, γιατί ο Δήμος Οριστιάδας δεν προσφέρει δυνατότητες lifestyle ώστε να συγκρατήσει τους νέους.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι από μόνη της λέξης σημαίνει τρόπος ζωής. Το αν έπρεπε να το πούμε τρόπος ζωής, lifestyle είναι άλλο, αλλά πάντως δεν έχει
1: όχι,
0: να κάνει
1: ουσία,
0: ούτε
1: όχι
0: με τα κομμωτήρια, ούτε με τα λιχάδικα που ακούσαμε ότι είναι έτσι.
1: Εντάξει, διακομωτήθηκε αρκετά το θέμα.
0: Έδωσε τροφή
1: ο Δήμαρχος με αυτό, ας μην γελιόμαστε όμως, ήταν μια φράση ατυχής. Έδωσε τροφή με αυτό ο κ. Παπαδόπουλος.
0: Ναι, γιατί όταν κόβουμε ένα κομμάτι από μια συνέντευξη η οποία έχει δώσει τόσο ουσιώδη πράγματα και μένουμε εκεί, για άλλη μια φορά θα πω, όπως έγινε και για τη Σμύρνη που πήγαμε, δείχνουμε το φεγγάρι, κοιτάμε το δάχτυλο. Αλλά θα πω ότι πόσες φορές έχουμε ακούσει από τους συμπολίτες μας και από νέους ανθρώπους, σας μην γελόμαστε, τι να κάτσω να κάνω εδώ.
1: Κυρία Αγγελιλούδη, εγώ επειδή άκουσα όλη τη συνέντευξη, βεβαίως ένα μεγάλο μέρος της έχει δίκιο, αλλά έκανε αναφορά σε θέσεις εργασίας, σε συνθήκες και τρόπο ζωής στην Οριστιάδα. Δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά, υπάρχουν θέσεις εργασίας, είπε, αλλά δεν μένουν εδώ για λόγους lifestyle, φεύγουν. Αυτό έμεινε.
0: Κακό λόγος έμεινε αυτό, εγώ θα πω. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του στο ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας.
1: Τι να πάνε να γίνουν delivery τα παιδιά, να δουλέψουν σερβιτόροι στα καταστήματα.
0: Να μου
1: τι?
0: Επιτρέψετε από την προηγούμενη ιδιότητά μου να σας πω ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας.
1: Σε ποιους τομείς, πείτε το, γιατί ότι... μπορεί πολλά παιδιά να μην το ξέρουν.
0: Ναι, πάρα πολύ. Μα υπάρχουν θέσεις εργασίας μέσα στην ΔΥΠΑ. Καλούσαμε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος δεν πήγαινε. Ίσως να σας πω ότι αν συγκρίνει ότι σε μία Θεσσαλονίκη, μία Αθήνα, μία Κύπρο και ένα εξωτερικό έχουν ένα άλλο μηνιαίο εισόδημα, αυτό θα το καταλάβω. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τι μηνιαίο εισόδημα χρειάζονται εκεί για να ζήσουν. Πολλές φορές έχουμε ακούσει το τι να κάνω εδώ, δεν έχει τίποτα εδώ. Πάνω σε αυτό θέλουμε να μείνουμε. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Όλοι ψάχνουμε έναν ηλεκτρολόγο. Όλοι ψάχνουμε έναν
1: τεχνίτες. Θέλετε να πείτε ότι υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας από ανέργους οι οποίοι δεν καλύπτονται.
0: Και θέσεις. Και οργανωμένοι γεωργοί. Όσοι πέρασαν και έγιναν οργανωμένοι γεωργοί ζουν πάρα πολύ. Έχουν πολύ καλό βιωτικό επίπεδο. Πάρα πολύ καλό. Και μπορούν να βρουν αυτό το περιβόητο lifestyle και σε πόλεις που να πάνε και να επιστρέψουν στη βάση τους. Η ποιότητα ζωής της επαρχίας, πρέπει να βρούμε τρόπο να αναδείξουμε την ποιότητα ζωής που μπορεί να έχει μία επαρχία.
1: Ωραία.
0: Και φυσικά.
1: Κάντε το. Γι' αυτό εκλεγήκατε 2,5 χρόνια.
0: Και αυτό προσπαθούμε. Αν τώρα λοιπόν μείναμε στο κομμάτι αυτό και σε αυτήν τη λέξη, θα το αφήσω να το κρίνουν οι ακροατές σας.
1: 2,5 χρόνια λοιπόν, ακριβώς το ίμιση της δημοτικής δημαρχιακής θητείας. Για να κλείσουμε έναν επίλογο, μια αποτίμηση, μια φράση, έτσι, μια σκέψη για αυτά τα 2,5 χρόνια. Πώς θα κρίνετε, κυρία Αγγελιλούδη, γιατί μιλάμε για ένα από τα στελέχη του Δήμου, βασικότατα, σημαντικότατα. Ναι. Είστε η αντί του Δημάρχου, μάλιστα, σε πολλές των περιπτώσεων. Αντικαθιστάτε τον Δήμαρχο και σταθερή και μόνιμη συνεργάτηδά του. Οπότε...
0: Ευχαριστώ. Να πω ότι στα 2,5 χρόνια αυτά έχουν μπει πάρα πολλά θεμέλια. Πάρα πολλά θεμέλια που και ήμασταν, μπορώ να πω, και πολύ ενημερωμένοι και πάρα πολύ γρήγοροι. Σε κάποια σημεία και τυχερή τα timing να είναι σωστά. Από την αρχή της θητείας μας να καταφέρουμε να κάνουμε πολύ μεγάλα έργα, τα οποία όμως θέλουν τον χρόνο τους να γίνουν και ευτυχώς θα δείξουν μέσα στην πενταετία στην οποία θα υπηρετήσουμε.
1: Τα καθημερινά υπάρχει το χρόνο τους,
0: ναι, να φτάσω και εκεί. Να φτάσω και εκεί, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα, έγιναν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές μέσα στο κομμάτι στην αρχή της θητείας μας, όπως τα νομικά πρόσωπα που ήρθαν, τα σχολεία που ήρθαν και όλα αυτά. Αυτά έπρεπε να τα μάθουμε μαζί με τους υπαλλήλους, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να τα μάθουν, οι υπάλληλοι, οι δημοτικοί υπάλληλοι. Και η καθημερινότητα πραγματικά είναι ένα κομμάτι που μας βασανίζει πολύ και δεν το έχουμε φέρει εις πέρας όπως θα το θέλαμε. Όχι μόνο οι πολίτες, και εμείς όπως θα το θέλαμε. Ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται στον αποδεκατισμό των υπηρεσιών και των τεχνικών και των εργατών. Να σας πω...
1: Σε δικές σας ευθύνες οφείλεται ένα μεγάλο ποσοστό ή μικρό ή κάποιο ποσοστό. Σε απειρία θα πούμε έτσι.
0: Στο κομμάτι της διοίκησης, της διαχείρισης ίσως. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι... φτιάχνεις μία σύμβαση, φτιάχνεις μία οτιδήποτε. Δεν είναι το θέμα ότι δεν μπορεί να φταίς. Πώς θα φταίς? Έγινε αυτό ότι έπρεπε να γίνει. Αυτό που ήθελα εγώ να πω, ότι όταν λειτουργούσαν οι Δήμοι τα τελευταία 12-13 χρόνια με περισσότερο προσωπικό, γιατί δεν υπήρχε η κινητικότητα και είχαν στελεχωμένους Δήμους, χωρίς νομικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα ήρθαν μόνο οι ειδικότητες. Διοικητικοί δεν ήρθαν. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται διοικητική και δικαίωμα υπογραφής δεν έχουν νοσηλεύτρες ή στους παιδικούς σταθμούς υπάλληλοι. Mm-hmm. Τελώνω. Αλλά θα πω ότι και το εποχικό προσωπικό. Θα σας πω ότι κάθε χρόνο τουλάχιστον 100 άτομα με 110 άτομα υπήρχε εποχικό προσωπικό που μπορούσε να φέρει πέρας. Αυτή τη στιγμή είμαστε με 25 άτομα.
1: Τεράστια η απώλεια προσωπικού. Πάνω από 80%.
0: Έτσι.
1: Ένα μήνυμα τελευταίο για μια κοινωνική εκδήλωση που έρχεται και θα ήθελα να κλείσουμε έτσι με αυτό. Ξέρω ότι 7 Ιουνίου ετοιμάζεται κάτι, έχετε και μια άλλη ιδιότητα. Θέλω ένα κάλεσμα γι' αυτό και κλείνουμε έτσι διαφορετικά εντελώς με το μήνυμα της ημέρας αυτής.
0: Ναι, η Επιτροπή Ισότητας και το Κέντρο Κοινότητας Ορεστιάδος ετοιμάζουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση 7 Ιουνίου στο Hotel Electra. Κυριακή 7 το απόγευμα. Είναι ένα διαφορετικό κομμάτι και μια διαφορετική αντιμετώπιση της νόσης του καρκίνου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουν, νομίζω, όλοι οι πολίτες μας, είτε γιατί έχουν νοσήσει, είτε γιατί όλοι κινδυνεύουμε να νοσήσουμε από ασθένειες και πώς πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε.
1: Είτε φροντίζουμε ανθρώπους.
0: Είτε φροντίζουμε και έχουμε στην οικογένειά μας ανθρώπους. Και ακόμη πιο σημαντικό, η ζωή μετά τον καρκίνο. Είναι πολλοί άνθρωποι που στιγματίζονται και περνάνε πολύ δύσκολα. Αισιόδοξο κομμάτι. Έτσι. Δηλαδή του...
1: Υγεία πάνω απ' όλα, κυρία Κυλιλούδη, όλα τα άλλα λύνονται. Καλά να είστε, καλή
0: συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, σας ευχαριστώ.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
5: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
6: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
7: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
8: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
9: Βουνό ή θάλασσα?
10: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
9: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
10: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
9: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
11: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
10: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982. www.eurocamp.gr.
12: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

0: χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
3: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

πω, ξεσήκωσε θύελλα συζητήσεων τώρα και άνοιξε θέματα η Χριστίνα Αγγελιλούδη, η κουβέντα μας που προηγήθηκε. Βεβαίως στο κανάλι μας στο YouTube σε λίγο θα το δείτε και το βίντεο με όλα όσα υπόθηκαν. Στο Facebook, στη σελίδα μας, εκεί έχει μεταδοθεί ζωντανά, οπότε παραμένει για όσους μας χάσατε από την αρχή και δεν προλάβατε να ακούσετε όλα όσα απάντησε η κυρία Αγγελιλούδη, αλλά όλο και όλες τις ειδήσεις που προέκυψαν σε σχέση με τον παιδικό σταθμό στα δίκαια, διότι έχουμε μια τελευταία εξέλιξη. Έχουμε μια οριστική λύση. Έχουμε λύση. Πάντως αυτή τη στιγμή στο μεγάλο ζήτημα και το αίτημα των γονέων μικρών παιδιών για παιδικό σταθμό στα δίκαια. Θα τα δείτε και σε δημοσίευμα, άρθρο, αναλυτικό και στο radioevros.gr μες την ημέρα. Το αφήνουμε προς το παρόν, αναμένουμε και τις επόμενες καλεσμένες μας εδώ στο στούντιο σε λίγα λεπτά. Για άλλο εντελώς διαφορετικό θέμα θα φιλοξενήσουμε δύο κυρίες. Προς το παρόν πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Θα παραμείνουμε στο Δήμο Ορεστιάδας, γιατί μέχρι πριν από λίγα λεπτά συνεδρίαζε με έκτακτη διαπεριφορά συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο με τέσσερα θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το αν εγκρίνεται ότι είναι κατεπήγον το θέμα, αν είναι κατεπήγοντα τα θέματα, τα τρία που ακολουθούν, αν έχει τον χαρακτήρα του κατεπήγοντος, δηλαδή έκτακτη συνεδρίαση. Πρέπει να αποφασίσουν γι' αυτό οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πριν προχωρήσουν μετά να ψηφίσουν στα τρία κατεπήγοντα θέματα. Το κάναν αυτό πριν από λίγη ώρα, ολοκληρώθηκε. Αυτά γίνονται διαπεριφοράς, που σημαίνει με ψήφο δια τηλεφώνου ή μέσω email προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα που επειδή δεν προλαβαίνουν να ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη του αμέσως επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνονται ως κατεπήγοντα για να ληφθούν αποφάσεις τώρα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έπρεπε να ληφθεί απόφαση σήμερα για το αν θα παραχωρηθεί από αύριο ο πευκόνας της πόλης της Νέας Ορεστιάδας για τη διοργάνωση του μαθητικού φεστιβάλ της ΚΝΕ, που θα γίνει από αύριο, αύριο θα γίνει 29 Μαΐου, 6 το απόγευμα με 12 τα μεσάνυχτα. Η έγκριση παραχώρησης του χώρου, αφού πρόκειται για το Άλσος Αδριανουπόλεως, πάρκο της Νέας Ορεστιάδας, δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό ήταν το ένα θέμα, το κατεπήγον. Το άλλο θέμα είναι πάλι έγκριση παραχώρησης, αυτή τη φορά όμως δρόμου στη Δημοτική Κοινότητα Ριζίων για τους θερινούς μήνες από 1η Ιουνίου. Από τώρα, από την Δευτέρα δηλαδή, μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου, έγκριση παραχώρησης οδού εντός της Δημοτικής Κοινότητας Ριζίων κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Δεν λέει για ποιο λόγο όμως η παραχώρηση της οδού αυτής, το καλοκαίρι, στα Ρίζια. Και η εξέταση ενός αιτήματος για την απευθείας εκμίσθωση της αίθουσας εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου για παρουσίαση βιβλίου. Εφόσον πρόκειται για ιδιωτική πρωτοβουλία, πρέπει να πληρωθεί η αίθουσα, να νοικιαστεί ο χώρος. Βεβαίως το βιβλίο αυτό έχει πολυδιαφημιστεί και με χορηγούμενες στο Facebook και στα social media ότι θα παρουσιαστεί πριν ληφθεί απόφαση παραχώρησης και εκμίσθωσης μάλλον του χώρου. Αλλά εντάξει, αυτά είναι γνωστά ότι γίνονται πια. Η διαδικασία αυτό προβλέπει. Πρώτα η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο μιας απευθείας εκμίσθωσης ή παραχώρησης χώρου και μετά η δημοσιοποίηση του γεγονότος. Αλλά τώρα επειδή φτάνουν οι μέρες, έπρεπε να διαφημιστεί, έπρεπε να γίνει η προεργασία, αποφασίστηκε και αυτό στη σημερινή διαπεριφορά σε έκτακτη συνεδρίαση. Λοιπόν, αυτά τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου του έκτακτου του διαπεριφοράς για τον Δήμο Ερεστιάδας. Η Ελευθερία Ερμανιτάκη ξεκίνησε να μας τραγουδά για το δικό της άρωμα. Και επανερχόμαστε.

52 λεπτά μετά τις 11, 8 λεπτά πριν τις 12, πριν το μεσημέρι, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με το ευρωσκόπιο μας με μια θλιβερή είδηση. Μας έρχεται από την Αλεξανδρούπολη. Η πληροφορία από τα τοπικά μέσα μας ξενημέρωσης της Αλεξανδρούπολης για την απώλεια, τον θάνατο ενός ανθρώπου ο οποίος προσέφερε πολλά στον χώρο του εθελοντισμού, της εθελοντικής αιμοδοσίας ειδικότερα, ως πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης, αλλά και σε όλο τον Εύρο, με έντονη κινητικότητα, παρουσία, δράση. Μιλάω για τον Τάσο Κοντακίδη. Μια προσωπικότητα του Εύρου, όχι μόνο της Αλεξανδρούπολης, που ταύτισε το όνομά της, η προσωπικότητα αυτή, ο Τάσο Κοντακίδης, ταύτισε το όνομά του με την ανιδιοτελή προσφορά και την κοινωνική αλληλεγγύη. Έφυγε χτες από τη ζωή, όπως γίνεται τώρα γνωστό, δημοσιεύεται και στα τοπικά μέσα της Αλεξανδρούπολης, έπειτα από προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν τελευταία. Βεβαίως και η είδηση του θανάτου του σκορπίζει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία. Ο Εκ λοιπόν υπήρξε ένας υποδειγματικός άνθρωπος, αφιέρωσε τη ζωή του στον εθελοντισμό, μέσα από πολυετή και έντονη δράση κατάφερε να μας ευαισθητοποιήσει όλους, εκατοντάδες συμπολίτες του, και να αναδείξει τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας. Σύμφωνα με αυτά που δημοσιοποιούνται από μέσα της Αλεξανδρούπολης για το βιογραφικό του, το 1988, μετά από μια περιπέτεια υγείας του πατέρα του, και ενώ ο ίδιος ήταν ενεργός εθελοντής αιμοδότης από το 1972, αποφάσισε, διαπιστώνοντας τις ανάγκες του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης για αίμα, να οργανώσει τους εθελοντές αιμοδότες της Αλεξανδρούπολης και να δημιουργήσει τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης. Συγκέντρωσε με δική του πρωτοβουλία τον πρώτο πυρήνα 30 αιμοδοτών, οι οποίοι και αποτέλεσαν τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, και από τότε, έως το 2024, εργάστηκε άοκνα για τη διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού ως πρόεδρος του Συλλόγου επί 36 συνεχόμενα έτη, παμψηφή πρόεδρος πάντα, σε στενή συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Παραχώρησε τον χώρο που στεγάζονται τα γραφεία του Συλλόγου, ενημερώνοντας αδιαλείπτως τους συμπολίτες μας, διοργανώνοντας διαλέξεις ευαισθητοποίησης και ενημερωτικές προβολές σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλο τον Εύρο. Θα συμπληρώσω εδώ, όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη. Ξεπέρασε τα 3.000 μέλη ο Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης στην πορεία του χρόνου, τροφοδοτώντας το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης με περισσότερες από 1.500 μονάδες αίματος ετησίως. Παράλληλα, συμμετείχε σε όλες τις πανελλήνιες ετήσιες αμφικτιονίες συλλόγων αιμοδοτών αλλά και σε διαβαλκανικές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Διετέλεσε επί σειρά ετών εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών. Με δική του πρωτοβουλία δημιουργήθηκαν ο Σύνδεσμος Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η Ένωση Συλλόγων και Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών Εύρου, όπου υπήρξε και πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι ενώθηκαν και όλοι οι σύλλογοι αιμοδοτών του Εύρου σε αυτήν την ένωση. Πρωτοβουλία επίσης του Τάσου Κοντακίδη. Πολιετές το έργο του, αναγνωρισμένο από πλήθος φορέων, πολυβραβευμένος για τη δράση του, για την προσφορά του από συλλόγους, από δήμους, από την ίδια την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο, μεθαύριο 30 Μαΐου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου στην Αλεξανδρούπολη. Ένας αποχαιρετισμός, ένα τελευταίο αντίο για τον Τάσο Κοντακίδη. Θα οδηγηθούμε με ένα τραγούδι, με έναν φάρο από τον Κωστή Μαραβέγια στις διαφημίσεις των 12, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε με τις καλεσμένες μας, θα ξανανοίξουμε κάμερες, θα μεταδοθούμε και ζωντανά από τη σελίδα μας στο Facebook, θα μας ακούτε βεβαίως κανονικά σταθερότατα από το ραδιόφωνο σας, για όσους μας ακούτε στα FM ή από το διαδίκτυο συνδεδεμένοι με το ραδιόφωνο μας. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά ζωντανά, μέχρι τη μία συνεχίζουμε εδώ, στο Ευρωσκόπιο. Εδώ, στο ραδιό Εύρος, στο ραδιόφωνο του Εύρου.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 25520-25-3331.
11: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάτας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
12: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
13: Και προχωράμε, κυρίες και κύριοι, 4 λεπτά και μετά τις 12 μεσημέρια σε πια, 5η 28 του Μάη του 2026. Και θα υποδεχτούμε τώρα, θα υποδεχτούμε στο στούντιο δύο κορίτσια, δύο κυρίες. Ομορφύνει ο χώρος, θα τις δείτε κιόλας. Θα ανοίξουμε τις κάμερές μας για να ομορφύνει και η οθόνη σας τώρα στο Facebook. Όσοι είστε συντονισμένοι εκεί, μπορείτε να μας βλέπετε. Είναι η Νικολέτα Κωνσταντινίδη, από τη μικρότερη θα ξεκινήσω. Καλημέρα, κυρία μου.
14: Καλημέρα.
13: Και η Άν Μαρή Σταθοπούλου. Καλημέρα, κυρία μου.
14: Καλημέρα.
13: Προσκοπισμός. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το πρώτο σύστημα προσκόπων Οριστιάδας, μάλλον ένα μέρος του, μικρό μέρος, γιατί είναι μεγάλο το σώμα αυτό, είναι εδώ στο στούντιο σήμερα, δύο εκπρόσωποι του σώματος. Και έχουμε λόγο να το συζητήσουμε σήμερα το θέμα, μια αφορμή που μας δίνουν τα κορίτσια και το Σώμα Προσκοπισμού, βεβαίως, όχι μόνο τα κορίτσια, για την Κυριακή που μας έρχεται. Να ξεκινήσουμε από αυτό, για να επεκταθούμε και σ' άλλα. Λοιπόν, Αν Μαρή, να ξεκινήσω όπως είναι πιο εξοικειωμένη, μάλλον, στο να, να μιλάς δημόσια από την Νικολέτα που είναι και η μήκη της παρέας μας.
14: Ωραία. Όπως λέει και το Δωρίδιο, δίχως λόγο και αφορμή δεν γίνεται τα πράγματα. Ναι. Οπότε σήμερα ήρθαμε για καλό σκοπό να μιλήσουμε για την Κυριακή. Θα κάνουμε την τελετή λήξης. Τι είναι τελετή λήξης? Θα μαζευτούμε, έχουμε καλέσει όλο τον κόσμο και εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε διαδικτυακά και από το ραδιόφωνο. Θα γίνει στον Ντόν Καφέ.
13: Πλατεία, γιατί είναι πλατεία Οριστιάδας, πλατεία Δασίου. Ωραία.
14: Ναι. Θα έχουμε παιχνίδια με τις προσκλήσεις, προσφέρουμε καφέ, έχουμε μπουφέ και μπαίνουμε αυτόματα και στην κλήρωση που έχουμε πολλά πλούσια δώρα.
13: Λαχιοφόρο αγορά, βλέπουμε πλούσια δώρα. Είναι προσφορές των καταστημάτων της πόλης ή μπορείτε να αποκαλύψετε κανένα από τα δώρα, ας πούμε?
14: Είναι θαλασσινά.
13: Α, είναι καλοκαιρινά, θαλασσινά τα δώρα.
14: Μια καλοκαιρινή νότα.
13: Α, πολύ ωραίο, ακούγεται αυτό. Ακόμα πιο ενδιαφέρον, Νικολέτα. Να πούμε λίγο και τις ιδιότητες των κορισιών, γιατί έχουν συγκεκριμένο ρόλο και αξιώματα.

0: Ναι, η αρμοδιότητά σου με κάθε Κυριακή που βρίσκεστε, ποια είναι ως ανιχνεύτρια, τι κάνεις, ποιος είναι ο ρόλος σου?
1: Κάνουμε εργασίες, ναι. Ετοιμαζόμαστε για κατασκηνώσεις Μουδουή που είναι μεγάλες κατασκηνώσεις. Που είναι
0: υπεύθυνη για την προετοιμασία όλο αυτό, ας πούμε, και για τις συνεννόησεις και με τα παιδάκια.
1: Έχουμε αρμοδιότητες, με λίγα λόγια, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Το διοργανώνουμε εμείς, δηλαδή όχι βαθμοφορεί κάποιος άλλος, εμείς μαζεύουμε χρήματα, κάνουμε οργανώσεις, να το πω.
0: Είναι οργανωτικός
1: έτσι
0: ο ρόλος πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, και έχετε ευθύνες σε σχέση
1: με
0: τα υπόλοιπα άτομα που έχουν άλλους βαθμούς, σε άλλες βαθμίδες. Άλλη βαθμίδα, ας πούμε, είναι ο Ακέλας, η αρχικός Αγέλης, που έχουμε την Άννα Μαρία εδώ πέρα. Είναι πολύ πιο ψηλά στην ιεραρχία, φαντάζομαι.
2: Γι' αυτό λοιπόν και στο πουκάμισο της Νικολέτας βλέπουμε ένα κουμπί.
0: Ένστολες είναι, να ξέρετε, οι κυρίες μας εδώ, για όσους δεν έχετε εικόνα. Σας περιγράφουμε ότι έχουμε στο πουκάμισο ένα κουμπί, Άννα Μαρία, πες.
2: Που είναι διαφορετικό χρώμα. Παρόλο που το πουκάμισο της ανιχνεύτριας είναι κόκκινο, έχει ένα μπλε κουμπί που αντιστοιχεί στη στολή του ενήλικου στελέχους. Δηλαδή, μετά από αυτό το στάδιο, πάει στο επόμενο σκαλί.
0: Και παίρνει το πουκάμισο που φοράς εσύ, που είναι το γαλάζιο, το μπλε.
2: Ναι.
0: Και η ιδιότητα του Ακέλα, που είναι αρχηγός Αγέλης, τι αρμοδιότητες έχει?
2: Οι αρμοδιότητες είναι.
0: Ο βαθμός.
2: Πιο σε απλά ελληνικά, έχουμε την Αγέλη που είναι ηλικίες από 6 έως 10 χρονών.
0: Τα μικρούλια, τα λυκόπουλα είναι αυτά.
2: Έχουμε τα μικρά μας. Περνάμε κάποιες εκπαιδεύσεις ώστε να μπορούμε να κάνουμε τον εθελοντισμό και το σκοπό μας πιο αποτελεσματικά. Κάνουμε διάφορες κατασκηνώσεις που είναι η ανταμοιβή της χρονιάς.
0: Πού γίνονται αυτές?
2: Έχουμε προσκοπικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, αλλά εμείς σαν σύστημα Ορεστιάδας δραστηριοποιούμαστε κυρίως στο κατασκηνωτικό, το προσκοπικό των Δικέλων.
0: Α, στα Δίκελα πάτε.
2: Ναι.
0: Αλεξανδρούπολη.
2: Δουλεύουμε μέσα σε όλη τη χρονιά, καλλιεργούμε κυρίως στον τομέα ενδιαφέροντος, δίνουμε κάποια σήματα στα παιδιά, κάνουν κάποιες εργασίες, οπότε μαθαίνουν πολλά για τον επαγγελματικό μελλοντικό τομέα. Όπου είναι ένας τρόπος, όπως το έκανε η Νικολέτα, που αποφάσισε ότι στις Πανελλήνιες, που θες να περάσεις,
1: για παιδαγωγικό. Επειδή τα παιδιά, τα έχω καλά με τα παιδιά, μου δίνει τη χαρά τους.
0: Θέλεις να προσφέρεις και εσύ μέσα από τη χαρά που εισπράττεις, δηλαδή, χαρά στα παιδιά. Να είναι λίγο αμφίδρομο αυτό, πολύ ωραίο.
2: Μελλοντική αγελέα είναι.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Αυτός ο επαγγελματικός προσανατολισμός καλλιεργείται μέσα από τον προσκοπισμό, δηλαδή τα ερεθίσματα δίνονται από εκεί και κάποιες παροτρύνσεις μέσα από τις ομαδικές σας, πώς?
2: Στον τομέα ενδιαφέροντος έχουμε κάποια σηματάκια. Αυτά τα σηματάκια έχει κάθε σήμα για κάθε ενδιαφέρον. Π.χ. άλλο για τα αθλήματα, άλλο για το στίβο, άλλο για τη μουσική.
1: Ή για κάθε άθλημα το δικό του, ξέρω εγώ, όπως taekwondo ή...
0: Και τα αθλήματα ξεχωρίζουν με άλλο σηματάκι, δηλαδή, όχι γενικά για τα σπορ.
2: Ακόμα και για το ραδιόφωνο.
0: Αλήθεια?
2: Αμέ.
0: Ναι. Τι σήμα είναι αυτό, τι χρώμα και τι σχέδιο?
2: Εντάξει, σε κάθε κλάδο, δηλαδή στην Αγέλη, έχουμε γύρω-γύρω πράσινο, όχι, πορτοκαλί. Στην ομάδα πράσινο, αντίστοιχα στους ανιχνευτές, έχουμε κόκκινο.
0: Είστε γεμάτε σήματα, ειδικά η Νικολέτα έχει πάρα πολλά πάνω στο πουκάμισό τη. Στο μαντίλι τη, μάλλον.
1: Στο μαντίλι, βεβαίω.
2: Δεν μπορώ να κρύψω λίγο τι ζηλεύω.
0: Γιατί
2: δεν έχουμε τέτοια σηματάκια. Έχουμε μόνο στις εκπαιδεύσεις που μπαίνουν πάνω δεξιά.
0: Και για πες μου και τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την κατεύθυνση, πώς γίνεται αυτό μέσα από προσκοπισμό. Έχει ενδιαφέρον.
2: Πρακτικά δίνουμε διάφορα ερεθίσματα στα παιδιά. Μέσω των σημάτων τα κινητοποιούμε να ψάξουν παραπάνω για τα σήματα. Οπότε βλέπουν και μελλοντικά τα επαγγέλματα με τα οποία μπορούν να ασχοληθούν.
0: Εσένα, αν Μαρία Σταθοπούλου, κάποιο σήμα σε κατεύθυνε εδώ στην Ορεστιάδα να σπουδάζει γεωπονία?
2: Η αλήθεια είναι πως...
0: Γιατί σε φοιτητρία αποτελείς ανάπτυξη, να το πούμε και αυτό.
2: Ναι. Ήτανε πιο πολύ τα γραπτά της Πανελληνία. Αλλά δραστηριοποιούμαστε και οικογενειακώς στο ΝΑΦΠΛ, έχουμε κτήματα, οπότε θα ήθελα να ασχοληθώ και σε αυτόν τον τομέα.
0: Μπράβο, οπότε δεν το μετανιώνεις, ίσα πήρες τώρα αυτό που θα σου δώσει μετά εφόδια για να μπορείς να συνεχίσεις και την οικογενειακή δραστηριότητα.
2: Το τμήμα της ερωτικής ανάπτυξης εδώ πέρα στην Ορεστιάδα είναι πάρα πολύ καλό τμήμα.
0: Να τα λέμε αυτά, να ακούγονται.
2: Ναι, όποιο παιδί ενδιαφέρεται και τώρα που είναι ο καιρός των Πανελλαδικών, μην αγχώνεις τα παιδιά.
0: Και
2: πραγματικά.
0: Οι ντόπιοι να περάσετε εδώ, έχουμε πολύ καλή ποιότητα ζωής, το ξέρετε αφού εδώ ζείτε, και έχουμε και πολύ καλά τμήματα πανεπιστημιακά.
2: Μικρό τμήμα, πολλοί καθηγητές, άμα ενδιαφέρονται, υπάρχει πολύ μεράκι.
0: Από τον Άφπλιο μας ήρθες,
2: Από τον Άφπλιο.
0: Πολύ μακριά.
2: Και λίγο Αμαλιάδα.
0: Και λίγο Αμαλιάδα. Αγροτικός κόσμος εκεί, με τα καρπούζια που ξέρω τις Αμαλιάδες περισσότερο.
2: Σωστά, πολύ

0: σωστά. Και τις σταφίδες.
1: Και τις σταφίδες, ναι, ωραία. Και να συνεχίσουμε με το προσκοπισμό, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε και για άλλα, να επεκταθούμε στη συζήτηση. Ένα μικρό διάλειμμα, μια παρένθεση, ευχάριστη όμως. Έχουμε την τελετή λήξης, που σημαίνει ότι είχατε μια χρονιά με δραστηριότητες πλούσιας. Δράσεις.
2: Ναι.
1: Να κάνουμε κάποια αναφορά σε δράσεις σταθμούς αυτής της χρονιάς. Ναι, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάτι. Νικόλετα, σε βλέπω πιο έτοιμη.
2: Ναι. Είναι η ΠΑΠΕ, που ΠΑΠΕ σημαίνει Παγκόσμια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση.
1: Mm-hmm. Ήταν μια συνάντηση που έγινε πρόσφατα αυτή,
2: Ναι.
1: Πού?
2: Στα Τρίκαλα έγινε.
1: Συμμετείχες προσωπικά?
2: Εννοείται, εννοείται.
1: Και πόσα άλλα άτομα από την Ορεστιάδα, ήσασταν ομάδα ή...
2: Ναι, ήμασταν άλλα 7 άτομα.
1: Α, αρκετά μεγάλη
2: 6,
1: ομάδα.
2: Κάπου κατά εκεί. Ναι.
1: Τι ήταν αυτό, τι κάνατε εκεί?
2: Ήμασταν, αρχικά έχω να πω ότι ήμασταν 1350 άτομα ήμασταν.
1: Α, από όλη την Ελλάδα.
2: Ελλάδα, ανιχνευτές. Ναι. Στην ίδια ηλικία με μένα.
1: Okay,
2: εκεί πέρα, με λίγα λόγια, είχαμε παιχνίδι πόλης, να γνωριστούμε όλοι οι πρόσκοποι, όλοι οι ανιχνευτές βασικά, μεταξύ μας.
1: Να ανταλλάξετε εμπειρίες, γνώσεις.
2: Να ανταλλάξουμε γενικά, τώρα κρίκους με λίγα λόγια,
1: εντάξει,
2: ανταλλαγή
1: αυτά,
2: γενικά,
1: ναι,
2: τα πράγματά μας.
1: Έτσι γέμισες περισσότερα στο μαντήλι σου.
2: Ναι,
1: μάλιστα.
2: Επίσης, είχαν και, να το πω, διοργάνωναν χορούς, είχαν
1: πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Εννοείται, ναι. Mm-hmm. Όπως το ένα είναι για τις φωτογραφίες, την καλύτερη φωτογραφία κέρδιζε. Mm. Ο Χρήστος Σιμιτσάκης συμμετείχε και κερδίσαμε το βραβείο.
1: Α, πήρατε και βραβείο.
2: Εννοείται.
1: Πες το μας αυτό. Ήρθαμε βραβευμένοι πίσω.
2: Ναι,
1: για πες.
2: Ναι.
1: Φωτογραφίας βραβείο, λοιπόν.
2: Φωτογραφίας.
1: Τι απεικόνιζε?
2: Το ηλιοβασίλαμα ήταν. Πάρα πολύ ωραίο. Σε μια δράση που είχαμε πάει κιόλα, στο Πεντάλοφο πάνω.
1: Από τον Πεντάλοφο το ηλιοβασίλαμα.
2: Ναι,
1: το δείξατε εκεί στα Τρίκαλα και πήραμε και βραβείο.
2: Και
1: ορίστε, τρέμε Σαντορίνη με το ηλιοβασίλεμά σου. Εδώ στο Πεντάλοφο εμείς έχουμε βραβευμένο ηλιοβασίλεμα. Μπράβο, ωραίο,
2: Νικόλετα. Και επίσης συμμετείχαν η Ζήκα Χριστίνα και ο Χρήστος Σιμιτσάκης επίσης. Σε χορό που διοργάνωναν, που κέρδιζαν. Συμμετείχαν απλά.
1: Τι χορός?
2: Ψύχρονος, κάτι τέτοιο.
1: Όχι παραδοσιακούς, δημοτικούς χορούς.
2: Όχι, όχι. Είχε και παραδοσιακούς όμως.
1: Ωραία.
2: Είχε και παραδοσιακούς.
1: Ωραία, ωραία εμπειρία.
2: Γενικά, ναι, είχε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι.
1: Σε βλέπω με χαρά και ενθουσιασμό. Αυτή ήταν μια συμμετοχή δική σου μέσα στον χρόνο, η πιο πρόσφατη. Αν Μαρή, άλλες έτσι, άλλα σημεία σταθμή για τη φετινή χρονιά.
0: Βασικό σταθμός είναι ότι επειδή φέτος κλείνουμε 95 χρόνια του κλάδου Αγέλης. Με αφορμή αυτό συναντηθήκαμε όλη η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κλάδος Λυκοπούλων, τα Λυκόπουλά μας, στην Αλεξανδρούπολη, 18 Μαΐου, και παίξαμε ψάχνοντας τα Μαργαριτάρια στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν η κορύφωση της χρονιάς και τώρα ανυπομονούμε για την κατασκήνωσή μας.
1: Πότε?
0: Είναι 21 με 27 Ιουνίου.
1: Ναι, είναι ανοιχτές οι συμμετοχές, έχουν κλείσει ήδη, τι γίνεται με αυτήν την κατασκήνωση, ποιοι πάτε εκεί?
0: Ορίστε.
1: Πώς πάτε, ποιοι πάτε, με τι κριτήρια γίνονται οι επιλογές, όλα τα παιδιά που θέλουν και ενδιαφέρονται?
0: Όχι, είναι για τα παιδιά που είναι στην Αγέλη, δραστηριοποιούνται στην Αγέλη, τα Λυκόπουλά μας.
1: Ναι.
0: Προφανώς για να συμμετέχεις στην κατασκήνωση πρέπει να έχεις περάσει κάποιες διανυκτερεύσεις, να έχεις εξοικειωθεί με τα παιδιά.
1: Έχει μια προεργασία όλο αυτό.
0: Ναι, γιατί 7 ημέρες, μικρά παιδιά, μακριά από τους γονείς.
1: Ναι. Αυτονομία λίγο... στη διαβίωση. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είναι δύσκολο και για τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς να αποχωριστούν τα παιδιά τους.
1: Σωστά. Και εσείς είστε στο ενδιάμεσο να το διαχειριστείτε όλο αυτό, αυτή τη σχέση που την διαταράσετε λίγο.
0: Ναι,
1: αλλά τους δίνετε και μια ασφάλεια ώστε να νιώσουν σιγουριά ότι εκεί που θα πάνε θα έχουν εσάς.
0: Ναι.
1: Τους αρχηγούς των Λυκόπουλων, των Αγγελών.
0: Είναι ένα πάτημα και για τα παιδιά λίγο να μάθουν να συντηρούνται μόνοι τους. Να μαζεύουν τα πράγματά τους, να οργανώνται, να φτιάξουν το σακίδιό τους μόνοι τους.
1: Ναι. Να μάθουν να αυτοσυντηρούνται. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Πια
1: τα παιδιά με την υπερπροστασία των οικογενειών πολλές φορές νιώθουν λίγο μεγάλη δυσκολία στο να αντιμετωπίσουν πράγματα πολύ απλά καθημερινά. Με τον προσκοπισμό το αντιμετωπίζετε αυτό.
0: Και να τους πάρουμε και μακριά από τηλέφωνα.
1: Α,
0: από
1: μακριά από κινητά,
0: Ναι.
1: Αλήθεια. Οι δραστηριότητες δηλαδή δεν έχουν να κάνουν καθόλου με οθόνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ.
0: Καθόλου.
1: Τέλεια.
0: Αυτό είναι το πιο ωραίο.
2: Ναι, γενικά στις κατασκηνώσεις πάμε χωρίς κινητά.
1: Αλήθεια. Πόσες μέρες διαρκεί?
2: 7 μέρες.
1: Μια εβδομάδα.
2: Γιατί πάμε εκεί για να περάσουμε καλά και όχι να είμαστε κολλημένοι σε μια οθόνη.
1: Τι ωραία.
2: Ναι.
1: Επιστροφή στα δικά μας χρόνια, τα παλιά, που είχαμε δηλαδή όλη μέρα έξω με παιχνίδι και με σχέσεις ανθρώπινες μεταξύ μας. με όλα όσα έχουν αυτές οι σχέσεις, τα πάντα, τα καλά και τα κακά. Είναι αυτά που μας καλλιεργούν όμως σαν προσωπικότητες. Και ο προσκοπισμός, τι προσφέρει λοιπόν σε έναν Νικολέτα που είσαι 16 ετών και θες και συνεχίζεις και το αγαπάς τόσο πολύ, τι είναι αυτό που αγαπάς τόσο στον προσκοπισμό?
2: Είναι ότι είμαστε μια οικογένεια, όλοι μαζί, είμαστε μια παρέα. Έχουμε περάσει πολλά, πολύ όμορφα,
1: εμπειρίες.
2: Πολλά πράγματα, έχουμε πάρα πολλές εμπειρίες και ας είμαστε 2 χρόνια ανοιχτός ο προσκοπισμός.
1: Σε δυναμώνει, ενδυναμώνει λίγο και την αυτοπεποίθησή σου.
2: Ναι,
1: έτσι,
2: πάρα πολύ. Ναι. Γενικά έχουμε πάει 2 κατασκηνώσεις, έχουμε πάει τζαμπορέτο, είναι μια ξέχαστη εμπειρία, δεν μπορώ ακριβώς να το περιγράψω.
1: Και δεν τελειώνει, έχεις μέλλον.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν τελειώνει ποτέ.
2: Όπου, γενικά, όπου και να πάω, δηλαδή που θα πάω να σπουδάσω, όπου περάσω, πάλι θα ψάξω να βρω τον προσκοπισμό.
1: Ελένη, μια φορά πρόσκοπος για πάντα πρόσκοπος. Καλά, εγώ μόνο Λυκόπουλο πέρασα, δεν έφτασα να ανέβω σε βαθμίδες. Έχω αναμνήσεις όμως, γιατί πραγματικά είναι έντονες οι εμπειρίες. Έστω και ένα διάστημα να περάσει κανείς από τον προσκοπισμό, θα έχει να θυμάται πράγματα. Και όντως είναι εντυπωμένες στη μνήμη. Νικό, η Αν Μαρή που έχει και περισσότερη εμπειρία, περισσότερα χρόνια, σε ένα. Τι ακριβώς σου έχει προσφέρει ο προσκοπισμός και τι είναι αυτό που σε κάνει ακόμα να παραμένεις και να θέλεις να συνεχίζεις?
0: Ναι, για μένα ο προσκοπισμός ήταν η ανάσα μου, ειδικά στην Οριστιάδα όταν ήρθε, επειδή έχω μεγαλώσει στην Αθήνα. Α, μου ήταν πολύ δύσκολο να
1: μεγάλωσα
0: στο Ναύπλιο.
1: Ναύπλιο, Αμαλιάδα είναι η καταγωγή και μεγάλωσα στην Αθήνα.
0: Ναι. Γεννήθηκα μεγάλο στην Αθήνα, λίγο στο χάος.
1: Ήσουν εκεί πέρα ενταγμένη στον προσκοπισμό?
0: Ήμουνα στην Αγέλη, λίγο στην ομάδα, αλλά μετά με τα σχολεία και τα διαβάσματα σταμάτησα.
1: Ναι, λογικό.
0: Οπότε ξεκίνησα να δραστηριοποιούμε εδώ στην Οριστιάδα. Για μένα ο προσκοπισμός, εκτός από τις εμπειρίες, είναι το να γνωρίζεις άτομα, να κοινωνικοποιείσαι. Όταν γίνεσαι ενήλικος τέλεχος, πηγαίνεις και σε κάποιες εκπαιδεύσεις, μια σειρά εκπαιδεύσεων, οπότε έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις άτομα από όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έχω γνωρίσει, έχω κάνει παρέες τώρα άτομα από την Κρήτη, από τη Χίο, από όλη την Ελλάδα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Μου έχει μάθει ο προσκοπισμός επίσης να λαμβάνω ευθύνες.
1: Μπράβο. Σε κάνει υπεύθυνο άνθρωπο.
0: Ναι, σε κάνει πάρα πολύ και το γεγονός ότι στην Αγέλη αντιλαμβάνεις ότι έχεις μικρά παιδιά είναι άγχος, αλλά είναι και επίσης η ανταμοιβή σου το όταν σε κοιτάνε στα μάτια και σου λένε Μπαγκύρα, Αν Μαρή, σε ευχαριστώ ή περάσαμε τέλεια. Μπαγκύρα. Αχα. Το προσκοπικό μου είναι Μπαγκύρα.
1: Αλήθεια.
0: Είναι από το παραμύθι του
1: μόνο. Το κατάλαβα.
0: Ναι. Όταν βλέπω τα μάτια των παιδιών να είναι έτσι χαρούμενα και να λένε στους γονείς και στους φίλους, στους παππούδες, γιαγιάδες, κάναμε αυτό και κάναμε αυτές τις κατασκευές και πήγαμε εκεί εκδρομή, αυτό για μένα είναι η πληρωμή μου.
1: Ο ενθουσιασμός στο βλέμμα της φαίνεται, για όσους δεν βλέπετε από το Facebook την μετάδοσή μας στη ζωντανή, σας μεταφέρω εγώ την εικόνα. Δεν περιγράφεται βεβαίως, αλλά είναι το πάθος έντονο. Και τώρα μπορεί να δημιουργήσατε έτσι σε κάποια παιδιά την ανάγκη να έρθουν σε επαφή μαζί σας, σε κάποιους γονείς να σας πλησιάσουν. Υπάρχουν οι εγγραφές που ξεκινούν πότε, με ποιον τρόπο μπορούμε να σας βρούμε, πώς μπορεί κανείς να ενταχθεί στο προσκοπισμό στην Οριστιάδα?
0: Στην Οριστιάδα συγκεκριμένα οι εγγραφές ξεκινάνε όπως μαζί με τα σχολεία ξεκινάνε και οι εγγραφές, το
1: Σεπτέμβριο.
0: Σας περιμένουμε στο σύστημά μας. Η αρχηγός είναι η Νάνση Νικίδου.
1: Εδώ είναι απ' έξω, εδώ πέρα είναι προστάτηδα και
0: ή αλλιώς να τη φωνάξετε Μπαλού.
1: Μπαλού.
0: Ακούει.
1: Ναι, το άκουσα που το είπατε
0: ακούει
1: πριν.
0: Στο Μπαλού παρά στον Νάνση, έχει συνηθίσει τώρα.
1: Εσένα Νικολέτα, ποιο είναι το όνομα το προσκοπικό?
2: Δεν
1: έχεις ακόμα, γιατί είσαι
2: όταν πάω σε βαθμοφόρους.
1: Α, εντάξει, ωραία.
2: Θα μου βγάλουν
1: Έχεις κάτι, θα στο, η Νονή σου θα στο δώσουν, δεν έχεις κάτι εσύ που να το θες?
2: Όχι
1: ακόμα.
2: Όχι.
1: Οι Νονή αποφασίζουν.
0: Αλλά δεν επιλέγουν.
1: Α, δεν επιλέγουν.
0: Οι βαπτισμένοι.
1: Οι Νονή ποιοι γίνονται?
2: Επιλέγω.
1: Επιλέγεις τον ονό όμως τουλάχιστον.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή τους νονούς, μπορεί να είναι και πολλοί.
2: Μπορεί να είναι 2 συγκεκριμένα.
1: Κοίτα να δεις ένας άλλος κόσμος. Τώρα μπαίνουμε λίγο στα πιο. Λέγαμε λοιπόν ότι Σεπτέμβριο ξεκινάνε οι εγγραφές.
0: Ναι.
1: Γίνονται εκεί στο χώρο.
0: Ναι,
1: υπάρχει
0: ναι,
1: διαδικτυακά με κάποιο
0: μας.
1: Τρόπο ή καλύτερα από κοντά? Αφήστε τα ίντερνετ και
0: καλύτερα,
1: τα τέτοια.
0: Καλύτερα από κοντά ναι. Να δείτε και τους χώρους, όλα τα τμήματα.
1: Τώρα βέβαια ευκαιρία να σας γνωρίσουμε την Κυριακή, στην τελετή λήξης, και όσοι δεν είμαστε μέλη στον προσκοπισμό να έρθουμε να γνωρίσουμε τις δραστηριότητές σας, να έρθουν παιδάκια να κάνουν δραστηριότητες.
0: Αμέ, θα έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια,
1: ωραία.
0: Να έρθετε να σας γνωρίσουμε.
1: Τι ώρα ξανά, πού, για να κλείσουμε έτσι να κάνουμε το κάλεσμά μας. 11 η ώρα το πρωί της Κυριακής αυτής.
2: Θα σας περιμένουμε.
1: Πλατεία Δασίου, στο κέντρο της πόλης Νέας Οριστιάδας, στον καφέ, ναι.
2: Ναι.
1: Με λαχιοφόρο αγορά με πλούσια δώρα, με καφέ αναψυκτικά και μπουφέ με την πρόσκληση. Και πολλές δραστηριότητες και τα κορίτσια μας εκεί και όλος ο προσκοπισμός. Πόσα άτομα, πόσα μέλη είστε τώρα, αριθμητικά, τι ομάδα είστε στην Οριστιάδα? Έχουμε μια εικόνα, πόσοι είμαστε περίπου?
0: Γύρω στα
1: την παλούκη.
0: Γύρω στα 40 άτομα συμπλήν.
1: Είναι, εντάξει, ωραία.
2: Ναι.
1: Αρκετά μεγάλη ομάδα, να μεγαλώσει περισσότερο. Είναι εμπειρίες ζωής, ναι. Είναι ένας τρόπος ζωής στην ουσία, γιατί είπαμε μια φορά πρόσκοπος για πάντα πρόσκοπος και έτσι θα συνεχίσετε. Την Κυριακή το ραντεβού μας λοιπόν στις 11 στην πλατεία Δασίου, κυρίες και κύριοι, με το Σώμα Ελληνικού Προσκοπισμού, Ελλήνων Προσκόπων μάλλον. Είναι το πρώτο σύστημα προσκόπων Ορεστιάδας, όπως λέγεται. Σωστά, να το
0: έτσι,
1: πω και τα τυπικά
0: του. Ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ, Νικολέτα Κωνσταντινίδη, ανιχνεύτρια. Ευχαριστούμε και την Αν Μαρή, την Σταθοπούλου, την αρχηγό Αγγέλης. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, έτσι με το ίδιο πάθος, με τον ίδιο ενθουσιασμό να σας ξανασυναντήσουμε την επόμενη φορά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Συνεχίζουμε ζωντανά στο Σταυροσκοπείο μας, κυρίες και κύριοι. Λίγα λεπτά πριν το διαφημιστικό, το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα που πλησιάζει τον 12.30, 25-26 λεπτά μετά τις 12 αυτή τη στιγμή η ώρα. Ενώ όσο συζητάγαμε με τις καλεσμένες μας, λαμβάνουμε και ενημέρωση για διάφορα θέματα της τοπικής ειδησιογραφίας. Από το αστυνομικό δελτίο, για παράδειγμα, στη σύλληψη διακινητή είχαμε για ακόμη μια φορά στην περιοχή μας από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας, από τους συνειροφύλακες των Μεταξάδων, πιο συγκεκριμένα χθες το απόγευμα. Αλλοδαπόσα διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες, συγκεκριμένα 5 άτομα. Τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν να οδηγεί και οταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει τα 5 άτομα παράνομα προς την ενδοχώρα. Κατασχέθηκε το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο από τα τελευταία περιστατικά σύλληψης διακινητού. Και επαυτοφόρο είχαμε μία σύλληψη ενός Έλληνα ημεδαπού, μέλος εγκληματικής ομάδας που εξαπάτησε ηλικιωμένη στη Δράμα, διαβάζουμε στην ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι μάλλον η συνέχεια της θεσινής ανακοίνωσης με τρεις συλλήψεις, αφού αναζητείται ένας ακόμη συνεργάτης των τριών συλληφθέντων των χθεσινών. Ίσως να αφορά σε αυτό, για να δούμε. Η αστυνομική της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Δράμας και του τμήματος συνοριακής φύλαξης κάτω Ευρωκοπίου συνέλαβαν χτες το μεσημέρι στη Δράμα έναν ημεδαπό Έλληνα, μέλος εγκληματικής ομάδας που εξαπάτησε μια ηλικιωμένη γυναίκα στη Δράμα, και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Οχώ, έχουμε επεισόδιο. Η υπόθεση περιλαμβάνει δύο ακόμη ημεδαπούς και έναν άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό τους, οι οποίοι αναζητούνται. Συνεπώς δεν αφορά στην προηγούμενη περίπτωση, είναι άλλη περίπτωση αυτή. Άλλος απατεώνας ετούτος, με την ίδια πρακτική, με την ίδια μέθοδο, είναι παντού. Προσοχή, συνεχίζουμε να προειδοποιούμε με κάθε ευκαιρία να ενημερώνουμε τους δικούς μας ανθρώπους, κυρίως τους ηλικιωμένους, ότι αυτοί κυκλοφορούν παντού και μπορούμε να πέσουμε θύματά τους ανά πάσα στιγμή. Σε βάρος λοιπόν σε αυτή την περίπτωση του συγκεκριμένου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, η οποία περιλαμβάνει και τους δύο ακόμη μεδαπούς, όπως είπαμε, και έναν άγνωστον ακόμη άντρα που αναζητείται. Ως προς τον τρόπο δράσης χθες το μεσημέρι στη Δράμα, άγνωστος δράσης, προσποιούμενος στον εφοριακό υπάλληλο πάλι, ορίστε, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθή, την έπεισε να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρήματα και χρυσαφικά. Ενώ ο αστυνομικός που βρισκόταν εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας αντιλήφθηκε τις ύποπτες κινήσεις του ημεδαπού συλληφθέντα, ο οποίος νωρίτερα κινήθηκε με γεώταχη επιβατικό αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο ακόμη άτομα, και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό πατίνι, άκου τώρα, μετέβη στο σπίτι της παθούσας εφοριακός με το πατίνι. Ο υπάλληλος, ο εφοριακός, με ηλεκτρικό πατίνι πάει στον πολίτη να πάρει τα κοσμήματα και τα χρυσαφικά για έλεγχο, για καταμέτρηση. Χειρότερα. Μετέβη λοιπόν στην οικία της παθούσας για την παραλαβή των συμφωνηθέντων, και στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών ο δράστης ακινητοποιήθηκε τη στιγμή που παρέλαβε τα συγκεντρωθέντα χρήματα και χρυσαφικά. Ναι, όντως, επαυτοφόρο εντελώς δηλαδή. Αντιστάθηκε όμως κατά τη σύλληψή του. Επιχείρησε να διαφύγει αποθώντας τον αστυνομικό με τη χρήση σωματικής βίας χωρίς να τα καταφέρει. Να θυμίσω, το λέει η ανακοίνωση, ο αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εκείνη την ώρα. Απλώς αντιλήφθηκε, διότι ήταν υποψιασμένος, τις ύποπτες κινήσεις του συγκεκριμένου, του συλληφθέντα. Τον παρακολούθησε, έφτασε στο σημείο που περίμενε μέχρι να παραλάβει τα χρυσαφικά και να τον συλλάβει. Επαυτοφόρο. Ακολούθως, έπειτα από τη συνεχιζόμενη έρευνα, διακριβώθηκαν τα στοιχεία των δύο ημεδαπών συνεργών του συλληφθέντα που επέβαιναν στο γιόταχη υπηρετικό αυτοκίνητο. Κατασχέθηκαν τα αφαιρεθέντα χρήματα και χρυσαφικά τα οποία αποδόθηκαν στη δικαιούχο τους, καθώς επίσης και το πατίνι, ναι, ως μέσο μεταφοράς στο συλληφθέντα, και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του. Όλα αυτά έγιναν χθες το μεσημέρι στη Δράμα. Και γίνονται παντού, αλλά τέτοια επεισόδια δεν έχουμε έτσι, σε τέτοια έκταση, ίσως και τέτοια διάσταση και με τέτοιον τρόπο. Αλλά έχουμε πάντα απόπειρες και τετελεσμένες πράξεις εξαπάτησης. Πάντα βρίσκουν θύματα δυστυχώς γύρω μας οι απατεώνες σε αυτές τις μεθόδους που χρησιμοποιούν. Φτάσαμε 12.30, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ερχόμαστε για ένα ημίωρο ακόμα εδώ στο Ευρωσκόπιό μας, με αρκετά ακόμα να ακολουθούν. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
1: Χορηγός εκπομπής Δωβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δωβρίδης. Αδριανουπόλους και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
1: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Βέβαια, ξενιάζουμε καθημερινά με το Χαγιάτη, κυρίες και κύριοι, να μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι. Έτσι και σήμερα με ένα τηλεφώνημα έχουμε σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. Στο 25520-225-25 καλούμε και ξενιάζουμε και σήμερα. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Λαχταριστό Χαγιάτη. Και άκου τώρα τι μας έκανε σήμερα. Μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε, λέει, και φιλετάκι μπούτι κοτόπουλο με μέλι και σουσάμι στο φούρνο. Βρε Χαγιάτη, βρε Χαγιάτη. Δεν μας αφήνει ανάσα να πάρουμε κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Έτσι για να μην συνηθίζουμε στα ίδια και στα ίδια και να διατηρεί την έκπληξη. Το στοιχείο της έκπληξης στο μενού είναι αυτό σήμερα. Μπούτι κοτόπουλο με μέλι και σουσάμι στο φούρνο. Φαντάζομαι θα γίνει ανάρπαστο. Με ριζάκι αυτό ειδικά, πάει τέλεια. Βεβαίως οι λαχανοδολμάδες, η γεμιστή με κιμά και η βελούδινη σάλτσα αυγολέμων από πάνω είναι σταθερή αξία στο Χαγιάτη όπως πάντα. Το μοσχαράκι το τρυφερό και αυτό με μελωμένες μελιτζάνες στο φούρνο, που το πας. Μπριζόλες χοιρινές φούρνου, φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, αλλά και σουφλέ τορτελίνι με κρεμμόδι σάλτσα τυριών, αλαντικών και μανιταριών. Τα λαζάνια με στρώσεις κιμά, μπεσαμέλ και τυριά, τα γεμιστά. Οι μπουκίτσες κοτόπουλο τηγανιά είναι αυτή τώρα. Με κρασάτινε, με φρέσκα μανιτάρια και πιπεριές. Το κοτόπουλο σε όλες του τις μορφές σήμερα και με μέλι και σουσάμι, παρακαλώ, στο φούρνο. Το ξαναλέω έτσι να το καταλάβουμε. Μπιφτέκια γεμιστά με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα, αλλά και μπιφτέκια ζουμερά γεμιστά με φέτα και ντομάτα, αν θέλετε. Άλλη επιλογή σε μπιφτεκάκι γεμιστό. Και κεφτεδάκια. Και κεφτεδάκια με σάλτσα ή σχάρας, όπως τα θέλετε. Στεγνά. Με γιαουρτάκι αυτά πάνε υπέροχα. Φρέσκο παραδοσιακό γιαουρτί με την πετσούλα του. Για καμιά γκροντομάτα δίπλα τώρα καιρός που είναι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Κανελόνια σπιτικά με κιμά, σάλτσα ντομάτας και τυριά. Παστίτσιο με αφράτη σπιτική χειροποίητη μπεσαμέλ. Χοιρινή τηγανιά με μουστάρδα, βαλσάμικο και μανιτάρια. Κοτόσουπα αυγολέμονο δυναμωτική, αλλά και φακές αρωματισμένες με δάφνη. Και μπάμιες λαδερές και γίγαντες φούρνου και σνίτσελ φούρνου. Και 2-5-5-2-0-2-25-25, τα υπόλοιπα εκεί. Από το λαχταριστό Χαγιάτη στην Κωνσταντινούπολη, 179 στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας και παντού στην πόλη με ένα τηλεφώνημα. Λοιπόν, τώρα έχουμε μια πολύ ωραία είδηση, μας έρχεται από το Δημότυχο. Ωραίο ότι λέω, γιατί είναι καλή εξέλιξη, είναι θετική, είναι από τις καλές ειδήσεις της ημέρας. Το ότι έχουμε το σχέδιο ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, την οργάνωση αστικών και τουριστικών υποδομών στο Δημότυχο, με σύμβαση υπογεγραμμένη πλέον για την κατασκευή του έργου. Ένα έργο πραγματικά ουσιαστικό για το Δημότυχο, δίνει προοπτική. Ξεκινάει τώρα, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, αφού υπογράφηκε η σύμβαση. Μεταξύ του Δημάρχου του κ. Χατζηγιάνογλου, του Ρωμίλου Χατζηγιάνογλου και του Οικονομικού Φορέα που είναι η εταιρεία Γκυλάκης Αλεξανδρής Πολιτιστικές Διαδρομές Κοινοπραξία. Αναλαμβάνει η εταιρεία αυτή λοιπόν την εκτέλεση του έργου. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση συνολικού ποσού 1.105.000 ευρώ χοντρικά με ΦΠΑ, στον εγκυλοποιημένα. Χρηματοδοτείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονία Θράκη με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Τι κάνει τώρα αυτό, τι θα κάνει το έργο, πού στοχεύει. Αναδεικνύει την πλούσια ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα του Δημοτήχου. Το λέω και το ξαναλέω, το Δημότυχο αδικείται. Είναι ένα ολόκληρο ζωντανό μουσείο. Και ευκαιρία τώρα με αυτό το έργο να αναδειχθεί περισσότερο. Αναδεικνύεται η πλούσια ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της πόλης μέσα από την ανάπλαση, την αναβάθμιση, τη σήμανση διαδρομών που συνδέουν αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανάπλαση της Οδού Δημοκρατίας, την ανακατασκευή της πλατείας Ροκίδη, τον ανασχεδιασμό και την ανάπλαση της Οδού Ορφέως, επιτέλους, καθώς και την τοποθέτηση ειδικών πινακίδων για την καθοδήγηση, την πληροφόρηση και τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της προσβασιμότητας, στην ασφαλέστερη μετακίνηση πεζών, στην αισθητική αναβάθμιση των δημόσιων χώρων, στο φωτισμό των μνημείων, στη σήμανση και στη δημιουργία ενός οργανωμένου δικτύου πολιτιστικών διαδρομών. Ένα έργο που δεν αφορά μόνο την τουριστική ανάπτυξη, όπως σημειώνεται και στην ανακοίνωση του Δήμου του Δημοτήχου, αλλά και στην καθημερινότητα των κατοίκων. Αναβαθμίζει κεντρικά σημεία της πόλης, βελτιώνει τη λειτουργικότητα του αστικού χώρου του Δημοτήχου και φέρνει τα μνημεία πιο κοντά στους πολίτες και στους επισκέπτες. Είμαστε στην υπογραφή της σύμβασης, ολοκληρώθηκε αυτό. Πάμε στην υλοποίηση τώρα για να δούμε χρονοδιαγράμματα και χρόνο παράδοσης. Συνήθως 18 μήνα είναι αυτά, 1,5 χρόνος με τις συμβάσεις συγκεκριμένες, για να δούμε τώρα με παρατάσεις και τα λοιπά πότε θα ολοκληρωθεί. Μπορεί να έχει και πιο κοντινό ορίζοντα, δεν ξέρω, θα τα μάθουμε στην πορεία τις επόμενες μέρες αυτά. Αλλάζουμε κατηγορία θέματος, πάμε πολιτιστικά, πάμε και όχι μόνο πολιτιστικά, αυτό είναι ένα γλέντι που έχει να κάνει και έχει και κοινωνικές διαστάσεις, έχει να κάνει με διάφορα που αφορούν στη σύνδεση κοινωνίας και ακαδημαϊκής κοινότητας Ορεστιάδας και Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, κατοίκων και φοιτητών. Μιλάω για το ένατο γλέντι της χορευτικής ομάδας φοιτητών Ορεστιάδας που έρχεται. Πλησιάζει και είναι το επόμενο Σάββατο, 6 Ιουνίου, το άλλο Σάββατο. Έχουμε ανατροπές, έχουμε αλλαγές, έχουμε νέο χώρο. Να θυμίσω ότι πρόσφατα στη συνέντευξη που είχαμε με την πρόεδρο της ΧΟΦΟ για άλλο θέμα, μας έκανε μια πρώτη αναφορά και μας είπε ότι θα γίνει στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας στο Γλέντι φέτος. Ανατράπηκε αυτό, άλλαξε. Καλά, υπήρξε και μια μεγάλη σύγχυση και αναστάτωση μέχρι να βρεθεί ο τελικός χώρος. Δεν άλλαξε τόσο εύκολα αυτό. Διάφορα προέκυψαν και μεσολάβησαν μέχρι να φτάσουμε τελικά σε αυτό που θα σας πω τώρα. Ότι το Γλέντι το ένατο, τη ΧΟΦΟ, θα γίνει για πρώτη φορά στο 8ο δημοτικό σχολείο της Νέας Ορεστιάδας. Λέει δίπλα στο κολυμβητήριο. Όντως, εκεί, πίσω από το κολυμβητήριο. Το γράφει στην αφίσα αυτό για την διευκρίνηση για όσους δεν ξέρουν που βρίσκεται το 8ο δημοτικό σχολείο της Νέας Ορεστιάδας. Είναι πιο απομακρυσμένο, πιο απομονωμένο, πιθανό να μην ενοχλήσει και τους περιοίκους στο Γλέντι, γιατί ίσως να ενοχλούσε στο κέντρο της πόλης το πρώτο δημοτικό σχολείο και να είχαμε τίποτα αναγούλες με καταγγελίες και τέτοια πάλι και να βρίσκονται υπόλογα τα παιδιά με νομικές υποθέσεις να εκκρεμούν μετά εναντίον τους και εις βάρος τους, όπως είναι ήδη για τις προηγούμενες διοργανώσεις τα προηγούμενα μέλη του ΔΣ της ΧΟΦΟ, αλλά και άλλοι σύλλογοι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι το τελευταίο διάστημα, ξέρουμε τι γίνεται με αυτά πλέον, δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα, για να φτάσουμε στην φετινή διοργάνωση, είναι το ένατο γλέντι της ΧΟΦΟ. Θα γίνει το Σάββατο, όπως είπαμε, το άλλο Σάββατο, 6 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στο χώρο του 8ου Δημοτικού Σχολείου. Παραχωρήθηκε από τη διευθύντρια, μαθαίνουμε από τη διεύθυνση, με χαρά, μετά από μεγάλες διάφορες αναζητήσεις και προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Σημασία έχει τώρα, θα γίνει εκεί, με την ευρύτικη ζυγιά στο τραγούδι, αλλά και με κριτικό γλέντι. Θα συνδέσουμε τον Βορρά με τον Νότο, τον Νότο με τον Βορρά, η πρόοδος είναι και κριτικάτσι. να έρχεται την Κρήτη η πρόεδρος της Χοφό. Θα τα πούμε μαζί της τις επόμενες μέρες σε μια εκ νέου συνέντευξη για το συγκεκριμένο θέμα, μόλις και αποκλειστικά. Μόλις πλησιάζει ο καιρός, την επόμενη εβδομάδα θα δώσουμε βαρύτητα περισσότερη στο συγκεκριμένο. Και στο θρακιώτικο μέρος, η ευρύτικη ζυγιά, στο τραγούδι Λίτσα Ουλιανούδη, στο κλαρίνο Αλέξανδρος Παπαγεωργόπουλος διαβάζουμε, στο κριτικό γλέντι μαζί μας ο Παναγιώτης Χατζόγλου και ο Γιάννης Δαμιανάκης. Μπορείτε να κάνετε κράτηση θέσεων στο 6989-922-300. Θα πω ένα τηλέφωνο μόνο, μην μπερδευόμαστε, είναι της Στεφανίας, στο 6989-922-300 για κρατήσεις. Να γεμίσει η αυλή του 8ου Δημοτικού Σχολείου, να είναι το καλύτερο, το μεγαλύτερο, το πιο μεγάλο γλέντι όλων των εποχών αυτό τη Χοφό το φετινό. Σε ευχόμαστε το ένα το γλέντι των παιδιών, των φοιτητών που σπουδάζουν στο Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θράκης, στις σχολές, στη σχολή μάλλον με τα δύο τμήματα στη Νέα Ορεστιάδα. Και έχουν κατορθώσει να συνδεθούν με την τοπική κοινωνία με πολλούς τρόπους. Ένας εξ αυτών είναι ο χορός. Από την χορευτική ομάδα φοιτητών Ορεστιάδας, το ένα το γλέντι. Εν τω μεταξύ, για να παραμείνουμε στην ίδια κατηγορία του πολιτισμού όμως, στο θέατρο θα πάμε και στην παράταση παραστάσεων που ανακοινώθηκε αργά χτες το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, τον ολοκληρώθηκε πια και η πρώτη τελευταία παράσταση της Τετάρτης χτες στο θέατρο Διόνυσος για το έργο και την κομμωδία, την τρελή κομμωδία, την απίθανη κομμωδία, την απολαυστική κομμωδία Συμπέθερη από τα Τύρανα από το θεατρικό εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την Κυριακή 31 Μαΐου θα ήταν η τελευταία παράσταση. Αλλά όταν χτες γεμίζει μεσοβδόμαδα, τεταρτιάτικα το θέατρο Διόνυσος με συνεχή sold out η παράσταση Συμπέθερη από τα Τύρανα, δεν μπορεί να σταματήσει έτσι. Ένα τριήμερο θα ακολουθήσει λοιπόν. Στην ουσία θα είναι τετραήμερο συνεχόμενο, αφού η Κυριακή ήταν ήδη προγραμματισμένη 30 Μαΐου. Προστίθεται τώρα και η Δευτέρα και η Τρίτη και η Τετάρτη και έχουμε συνεχόμενο τετραήμερο παραστάσεων. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη που μας έρχεται. 31, 1, 2 και 3 έκτου. 31 5 μέχρι 3 έκτου. 9 παρατέταρτο ώρα έναρξη στο θέατρο Διόνυσος. 4 μέρες τελευταίες για την παράσταση, για το έργο που πολύ αγαπήθηκε και αγαπιέται ακόμα όπως φαίνεται. Συμπέθερη από τα Τύρανα. 2552-028-280 για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες στο θέατρο Διόνυσος. Με ένα μεγάλο σας ευχαριστούμε. Το θέατρο Διόνυσος ανακοίνωσε την παράταση τη χτεσινή. Χτες την ανακοίνωσε την παράταση για το επόμενο τετραήμερο. Για να καλύψει πιθανόν και όσους θέλουν και δεν πρόλαβαν και δεν προλαβαίνουν ίσως να παρακολουθήσουν την παράσταση που συζητιέται πολύ. Ο Τάσος μας τηλεφώνησε, μας έστειλε μήνυμα, επικοινώνησε μαζί μας πάντως, με ενημερώνει η Κατερίνα από δίπλα, από το τηλεφωνικό κέντρο, από τη Γερμανία. Τα χαιρετίσματά μας στον Τάσο. Ετείτε κάτι, θα μάθουμε το αίτημά του σε λίγο. Γεια σου Τάσο. Στη Γερμανία. Λοιπόν, πάμε με ένα ροκ διαφορετικό από Σταμάτη Κραουνάκη και Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Και επιστρέφουμε.

0: Θα το φροντίσουμε, κύριε Τάσο. Μπορεί να συμβαίνει σε κάποιες μουσικές και κάποια τραγούδια. Μπορεί να συμβαίνει πιο τακτικά από όσο υπολογίζαμε και υποθέταμε ότι μπορεί να γίνεται. Αφού το λέτε και σας ενοχλεί, πιθανόν να ενοχλεί και άλλους. Είναι ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο μας επεσήμανε ο κύριος Τάσος από τη Γερμανία. Τον ευχαριστούμε για την παρέμβασή του. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, λίγα λεπτά και μας έχουν απομείνει. Έχουμε δύο θέματα που μας έρχονται επίσης από την Αλεξανδρούπολη και τη Διεύθυνση Αστυνομίας εκεί. Τη σύλληψη ενός Έλληνα ή Μεδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Άλλη μια περίπτωση. Χτες το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, οι αστυνομικοί του τμήματος του αστυνομικού της Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν ημεδαπό, διότι όπως προέκυψε, λέει, το μεσημέρι χτες, εγκατέλειψε σε περιοχή της πόλης ένα ζώο συντροφιάς, ένα σκύλο δηλαδή, και έτσι θα επιβληθεί στο δράστη το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο. Την προανάκριση ενήργησε το αστυνομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης. Έτσι, για να ξέρουμε τι ευθύνη έχουμε απέναντι στα ζώα πλέον, στα κατοικίδια, ότι έχει αυστηροποιηθεί ο νόμος και πολύ σωστά έχει γίνει έτσι. Μπας και συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε πραγματικά ευθύνη απέναντί τους και να συμμορφωθούμε, αφού δεν το κατανοούμε αλλιώς, τουλάχιστον μέσα από τα πρόστιμα που είναι πλέον τσουχτερά. Είχαμε και μία σύλληψη ακόμα σήμερα το πρωί. Στην Αλεξανδρούπολη, από το τμήμα τροχέας Αλεξανδρούπολη, συνελήφθη ένας ημεδαπός, Ελλήνας, πάντα αναγκάζομαι να το διευκρινίσω αυτό, νιώθω την ανάγκη μάλλον να το κάνω για κάποιους, διότι εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολη Συνόρων να οδηγεί γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα. Στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, αναφέρει η ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οχ, αυτό και αν έχει αυστηρά πρόστιμα με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θεωρείται σοβαρή παράβαση. Λοιπόν, φαίνεται πως δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο προς το παρόν. Αλλά στις 2 θα τα προλάβει όλα η Σταυρούλα και Λανταράκη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας από τον Εύρο είναι εκεί, καθημερινά στις 2, αλλά και στις 5.30 το απόγευμα στα αναλυτικά δελτία ειδήσεων του σταθμού. Κάθε μία ώρα, να θυμίσω, από τις 3 μέχρι τις 8 ειδήσεις σε τίτλους. Και το βράδυ 8 με 10, Εύηχο Μουσικοδρόμιο, μουσική ενημέρωση για να συνεχίσουμε με το βραδινό μας πρόγραμμα στην βραδινή ζώνη. Ο Χάρης Κανταρίδης, 8 με 10 έρχεται και σήμερα. Αύριο το πρωί στις 7 έρχεται η πρωινή περιπολία, όπως κάθε πρωί στις 7. Έτσι ξεκινάμε την ημέρα μας. Η πρώτη ενημέρωση με Γιάννη Βαβαλικούδη, Χάρη Κανταρίδη και πρωινή περιπολία. Και 10 αναλαμβάνουμε όπως κάθε μέρα επίσης. Και σήμερα 10 με 1, να τώρα πλησιάζει μια καλή ώρα, το ευρωσκόπιο μας. Οχ, οχ, οχ, οχ. Κάτι για εξώδικα που σας έλεγα νωρίτερα. Δημοσιοποιείται πλέον αυτό, εφόσον προέρχεται από τη σύζυγο του Δημάρχου Ορεστιάδας προς κάποια μέσα κοινωνικής, μάλλον κάποια προφίλ, κάποιους χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούν ομάδες ή και προσωπικά στα προφίλ τους. Το βλέπω τώρα ότι το δημοσιοποιεί η ομάδα το τρίγωνό μας που έλαβε το σχετικό εξώδικο από την κυρία Ναλμπάντη, μάλιστα. Αφού δημοσιοποιείται, μπορείτε να το δείτε εκεί, αναλυτικά. Δεν θα σταθούμε περισσότερο, είναι μια διένεξη προσωπική προφανώς αυτή τώρα που έχει προκύψει. Αν και παίρνει χαρακτήρα έτσι και στο δημόσιο διάλογο ευρύτερο. Λοιπόν, προχωράμε για να ολοκληρώσουμε. Να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες, συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή. Ο καθένας, λέμε πάντα και το επιβεβαιώνουμε προτιμώντας τους και επιλέγοντάς τους, ότι είναι κορυφαίος στο είδος του. Σε προϊόντα και υπηρεσίες μοναδικοί. Και μοναδικές άντρες και γυναίκες που χειρίζονται, που διαχειρίζονται και πρωτοστατούν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Χαγιάτη, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Κάθε μέρα στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 25-5202-25-25. Είδαμε αναλυτικά το μενού. Μπορείτε να το βρείτε κι εσείς ακολουθώντας το προφίλ Φόνη Πεχλιβάνη Χαγιάτη στο Facebook, για να έχετε καθημερινά όλες τις επιλογές και τις προτάσεις της ημέρας στην οθόνη σας. Ή πάτε και Κωνσταντινούπολης 171, ακόμα καλύτερα. 179, με συγχωρείτε. Κωνσταντινούπολης, ακόμη καλύτερα, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 196 με εκλεκτά ντόπια κρέατα, έτσι. Για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή, επιλέγουμε για το τραπέζι, το καθημερινό, για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας, τα καλύτερα. Εκλεκτά τόπια κρέατα και κρυοπαρασκευάσματα από τον Κώστα, Αποστολίδη, το παραδοσιακό κρυοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου της Νέας Ορεστιάδας και με παραγγελίες κατοίκων, διανομές στο χώρο μας, τα ψώνια μας έρχονται στο σπίτι μας, το 2552025432 καλούμε. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και στη Νέα Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλεως και Σκραγωνία και στο Δημότυχο Ορεστιάδος 86 το νέο κατάστημα. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, υπηρεσίες ύψιστης κοινωνικής φροντίδας, το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ, 24 ώρες 24 ώρες στη διάθεσή μας, η μελέτη ύπνου που γίνεται κατοίκον και μας αλλάζει τη ζωή, 2552024027 για τα ραντεβού μας και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία και προϊόντα pavlaanias.gr διαδικτυακά ή στο σελίδα του. Για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους. Τα κουφώματα Καραφιλίδης. Καραφιλίδης.gr και Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα η έδρα. Όλο τον Εύρο εξυπηρετεί βεβαίως ο Καραφιλίδης, εννοείται με κατασκευές, με ανακαινήσεις, με τοποθετήσεις, με συντηρήσεις, με επιδιορθώσεις. Τα κουφώματα είναι υπόθεση Καραφιλίδης και οι αλουμινοκατασκευές επίσης και τα νέα κουφώματα που έρχονται, το νέο σύστημα, όλες οι νέες τεχνολογίες, οι νέες εξελίξεις στην περιοχή από τον Καραφιλίδη έρχονται. Τα αρτεύω με υνοενίσχυση που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική διατίθενται σε 9 χρωματισμούς για να καλύψουν και τα δικά μας γούστα στο χώρο μας. Ο Καραφιλίδης έχει τις λύσεις λοιπόν, ξέρει εγγυημένα για μια ζωή. Καραφιλίδης η επιλογή. Εθνομαρτύρων 143 και 2552022106. Αλεξανδρούπολη και Σύφα Εύρου. Την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, τις ευχαριστίες μας και στο σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί βρίσκουμε βεβαίως την ιδανική προσφορά για τη μεταφορά ή τη μετακόμισή μας από τη Σύφα Εύρου με καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά, τον σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο, γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές και ανταγωνιστικές τιμές σε όλα αυτά. Από τη Σύφα Εύρου, μέλος του οποίου συνδέσμου βεβαίως είναι και ο Δημοτίκαλης από τη Νέα Ορεστιάδα, ένα όνομα, μια ιστορία. Και το κατάστημα Κεραμιτσής. Κεραμιτσής Bikes στα social media, κεραμιτσής.gr διαδικτυακά, ποδήλατα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, γυμναστική, άθληση, ένδυση, διατροφή. Το κατάστημα Κεραμιτσής βρίσκεται στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην Κωνσταντινούπολη 198 και με το αξιόπιστο συνεργείο του για τα ποδήλατά μας να είναι εκεί εντός του καταστήματος, στον ίδιο χώρο. Κεραμιτσής.gr για όσους δεν βρίσκεστε στην περιοχή, οι αγορές από απόσταση, από το e-shop του για όλα αυτά και ακόμα περισσότερα και τα συμπληρώματα διατροφής και τα αξεσουάρ, τα αθλητικά και όλα τα σπορ, τα πάντα για τα σπορ είναι στο κατάστημα Κεραμιτσής. Και οι ειδικοί στα χέρια και στα πόδια, τα άνω και τα κάτω άκρα μας, τα εμπιστευόμαστε στους ειδικούς εννοείται. Top Charm είναι αυτό. Και στη Νέα Ορεστιάδα αναγεννήσεως 153 και στο Δημότυχο πλέον στην Ορφέως 21. 2552025331 τα ραντεβού μας για τη Νέα Ορεστιάδα. 2553020202 για το Δημότυχο. Ποδολογία, ονειχοπλαστική, εξειδικευμένες θεραπείες, η ομορφιά, η αισθητική δηλαδή και η υγεία των άκρων μας είναι υπόθεση Top Charm. Και το Levanta Fest, να θυμίσω που πλησιάζει και έρχεται σε 2 εβδομάδες, 12 με 16 Ιουνίου ξανά, συναντιόμαστε στα Λεβαντοχόραφα της Άρωμα Εύρου στον Βάλτο Ορεστιάδας. Εκεί για να περάσουμε ένα πενταήμερο με συναρπαστικές εμπειρίες ζωής. 5 μέρες γεμάτες, πλούσιο το πρόγραμμα. Αγροτουρισμός μέσα στους αγρούς του Βορείου Εύρου, μέσα στα Λεβαντοχόραφα, τα ανθισμένα στο απέραντο μοβ της Λεβάντας από την Άρωμα Εύρου στο Λεβάντα Fest. 12 με 16 Ιουνίου και 16 Ιουνίου θα είναι και η Άντζελα Γκερέκου, να θυμίσω. Παρούσα εκεί, ετοιμάζει εκπλήξεις. Οι διοργανωτές μας εκπλήσουν διαρκώς, κάθε μέρα και κάτι νέο μαθαίνουμε. Θα τα ζήσουμε από κοντά 12 με 16 Ιουνίου στο Λεβάντα Fest που έρχεται. Έρχεται, ήρθε η ώρα. Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι. 1,5-2 λεπτάκια μετά τη μία κιόλας, ξεπεράσαμε το χρόνο μας. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας σας. Εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλύτερα. Τα λέμε αύριο στις 10. Γεια χαρά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού, 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest, μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα, στον Βάλτο Οριστιάτας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου, 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552 025432.
2: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552-02525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 2552024100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930. 22982 ή στο www.eurocamp.gr.
7: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
8: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
9: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
10: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
11: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
12: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
13: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
0: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
14: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Radio Evros, το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο

Τα κέρματα χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας γυρνά.

τα σου καινούρια με έπιπλα λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δυτιμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δυτιμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Έντονη ανησυχία έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία της Νέας Ορεστιάδας από το σοβαρό περιστατικό αποκόλλησης τμήματος της οροφής στο σχολικό συγκρότημα όπου στεγάζονται το 3ο Δημοτικό Σχολείο και το 3ο Νηπιαγωγείο της πόλης. Το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς στο χώρο δεν βρίσκονταν μαθητές ή εκπαιδευτικοί. Ωστόσο, μετά το περιστατικό, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του 3ου Δημοτικού Σχολείου και η συνέχιση των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι εργασίες αποκατάστασης. Μάλιστα, με νέα του απόφαση, μόλις χθες ο Δήμαρχος Ορεστιάδας γνωστοποίησε εκ νέου την αναστολή λειτουργίας για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας για σήμερα 5η 28 Μαΐου μόνο για το ολοήμερο τμήμα και την Παρασκευή 29 Μαΐου για όλα τα τμήματα. Όπως τονίζεται στην απόφαση, υπάρχει αναγκαιότητα συνέχισης των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών και αποφυγής κινδύνου μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ στην ίδια απόφαση τονίζεται ότι αν απαιτηθεί επιπλέον χρόνος θα εκδοθεί νέα απόφαση. Την ίδια στιγμή, σοβαρότατα ερωτήματα εγείρονται για τη συνέχιση της λειτουργίας και του Τρίτου Νηπιαγωγείου, το οποίο συστεγάζεται στο ίδιο κτίριο, καθώς υπάρχουν αναφορές για προβλήματα υγρασίας, φθορές στην οροφή και ζητήματα στα δοκάρια του κτιρίου. Με κοινή τους επιστολή προς τον Δήμαρχο Νέας Ορεστιάδας, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του Εύρου και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Τρίτου Δημοτικού, γονείς του Τρίτου Νηπιαγωγείου, καθώς και εκπαιδευτικοί και προσωπικό των δύο σχολικών μονάδων, ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος. Αναλυτικά η επιστολή στο radioevros.gr. Για το ζήτημα, παράλληλα, ανακοίνωση εξέδωσε και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας. Όπως αναφέρεται, έχει προκληθεί αναστάτωση στη σχολική κοινότητα της Ορεστιάδας από το περιστατικό στο 3ο Δημοτικό Σχολείο και με αφορμή αυτό, ο Σύλλογος εξέδωσε μια αναλυτική ανακοίνωση, στην οποία καταγγέλει χρόνια υποχρηματοδότηση και έλλειψη διαφάνειας στη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Τα διδακτήρια της πόλης ξεπερνούν τα 40 χρόνια ζωής. Ο Δήμος Ορεστιάδας δεν έχει απαντήσει σε σχετικό ερώτημα του Συλλόγου εδώ και ένα χρόνο, ενώ παραμένει διευκρίνιστο αν έχει διενεργηθεί ποτέ προσεισμικός έλεγχος στα σχολεία, ζήτημα που η πολιτεία έχει χαρακτηρίσει εθνική προτεραιότητα. Αναλυτικά την ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας στο radioevros.gr. Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Ως προς τις οδηγίες της εξέτασης, ώρα έναρξης της εξέτασης έχει οριστεί η 8.30 το πρωί και έτσι οι υποψήφοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8. Η διάρκεια εξέτασης είναι 3 ώρες. Μαζί τους οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν τα εξής: δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζόμενου πανελλαδικών εξετάσεων, στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις παρά μόνο εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα. Γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που χρειάζονται, μπουκάλι με νερό ή χυμό, ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι smartwatch. Οι υποψήφοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια και σημειώσεις, διορθωτικό οποιασδήποτε μορφής, κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος κατά την προσέλευσή του στο εξεταστικό κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Ηλικιακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί. Τέλος, η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων για τα επαγγελματικά λύκεια είναι το ερχόμενο Σάββατο 31 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Περισσότερα για το θέμα δείτε και στο radioevros.gr. Υπογραφή και η σύμβαση κατασκευής του έργου σχέδιου ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, οργάνωση αστικών και τουριστικών υποδομών Δηδημοτήχου μεταξύ του Δημάρχου Δηδημοτήχου Ρωμίλου Χατζηγιάννογλου και του Οικονομικού Φορέα που αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση συνολικού ποσού 1.104.542,73 ευρώ με ΦΠΑ, η οποία χρηματοδοτείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονία Θράκη με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη της πλούσιας ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης μέσα από την ανάπλαση, αναβάθμιση και σήμανση διαδρομών που συνδέουν αρχαιολογικούς χώρους μνημεία και σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανάπλαση της Οδού Δημοκρατίας, την ανακατασκευή της πλατείας Ροκίδη, τον ανασχεδιασμό και την ανάπλαση της Οδού Ορφέως, καθώς και την τοποθέτηση ειδικών πινακίδων για την καθοδήγηση, την πληροφόρηση και τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της προσβασιμότητας, στην ασφαλέστερη μετακίνηση πεζών, στην αισθητική αναβάθμιση των δημοσίων χώρων, στο φωτισμό, στη σήμανση και στη δημιουργία ενός οργανωμένου δικτύου πολιτιστικών διαδρομών. Το έργο δεν αφορά μόνο την τουριστική ανάπτυξη αλλά και την καθημερινότητα των κατοίκων, αναβαθμίζει κεντρικά σημεία της πόλης, βελτιώνει τη λειτουργικότητα του αστικού χώρου και φέρνει τα μνημεία πιο κοντά στους πολίτες και τους επισκέπτες, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη εχθές 27 Μαΐου απογευματινές ώρες σε επαρχιακή οδό του Εύρου από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν το δράστη διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δηδημοτήχου. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάσια, στη συνεργασία με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λικουρέτζο, ανακοίνωσε την πληρωμή αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ σε δικαιούχους παραγωγούς ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ για ζημίες εντός του έτους 2025 στις καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Οι αποζημιώσεις πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων αγροτών στον οργανισμό την Τετάρτη 27 Μαΐου. Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι για τις προαναφερόμενες ζημίες του έτους 2025 ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλει μέχρι σήμερα αποζημιώσεις ύψους 244 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεχίζεται η πληρωμή των συντάξεων στο δεύτερο κύμα πληρωμών

Αποφάσεων για εφάπαξ παροχές. Την ίδια μέρα, 29 Μαΐου, προβλέπεται επίσης και η καταβολή χρημάτων σε δικαιούχους για επιστροφές εισφορών μη μισθωτών. Τη Γενική Πρόξενο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Μόνικα Φρανκ, υποδεχτήκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης στο γραφείο του, παρουσία και του Διευθυντή του Παρακτήματος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στη Βόρεια Ελλάδα, Γεώργιο Θεοδωράκη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε εκτενώς ο κομβικός γεωστρατηγικός ρόλος της Αλεξανδρούπολης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με έμφαση στη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από το λιμάνι, το σιδηροδρομικό δίκτυο και τις υποδομές συνδυασμένων μεταφορών. Παρουσιάστηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής που ενισχύουν τη θέση της ως πύλης εμπορίου, ενέργειας και διαμετακόμισης, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις σημαντικές προοπτικές επενδύσεων που διαμορφώνονται σε τομείς όπως οι μεταφορές, η εφοδιαστική αλυσίδα, η ενέργεια και ο τουρισμός. Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τη Γενική Πρόξενο για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε θέματα προσβασιμότητας και συμπερίληψης, τομείς για τους οποίους η ίδια επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τέλος, ο Δήμαρχος απεύθυνε επίσημη πρόσκληση στη Γενική Πρόξενο της Γερμανίας να επισκεφθεί την Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο της Ναυτικής Εβδομάδας, κατά την οποία θα φιλοξενηθούν και οι τρεις Γερμανοί Δήμαρχοι, ενισχύοντας περαιτέρω το πλαίσιο συνεργασίας και τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Μια όμορφη πρωτοβουλία με επίκεντρο το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, για την οποία ένωσαν δυνάμεις η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης και η εταιρεία κοινωνικής ψυχιατρικής Πίσα Κελαρόπουλος. Στη δράση συμμετείχαν ωφελούμενοι της εταιρείας κοινωνικής ψυχιατρικής και αθλούμενοι του προγράμματος του Δήμου Άθληση και Κίνηση στην πόλη, οι οποίοι συνέβαλαν στον καθαρισμό της ακτής της πόλης. Κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας καθαρίστηκε το παραλιακό μέτωπο της Αλεξανδρούπολης στο σημείο κάτω από το φάρο, το εμβληματικό σύμβολο της πόλης, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, συνεργασίας και ενεργής συμμετοχής των πολιτών. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν και στήριξαν τη δράση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του παραλιακού μετώπου της πόλης. Το ένατο γλέντι τους διοργανώνουν το Σάββατο 6 Ιουνίου με ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ οι φοιτητές και φοιτήτρες που αποτελούν την χορευτική ομάδα φοιτητών Ορεστιάδας. Το φετινό γλέντι της Χοφό θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας δίπλα στο κολυμβητήριο. Στη μουσική η Ευρύτικη Ζυγιά, στο τραγούδι η Λίτσα Ουλιανούδη και στο κλαρίνο ο Αλέξανδρος Παπαγεωργόπουλος, ενώ φέτος θα υπάρξει και κριτικό γλέντι με τους Παναγιώτη Χατζόγλου και Γιάννη Δαμιανάκη. Χορηγός επικοινωνίας είναι το Ράδιο Εύρος. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα!

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22 www.eurocamp.gr.
6: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
9: Με κοινή επιστολή προς τον Δήμαρχο Νέας Ορεστιάδας, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Νομού Εύρου και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού και 3ου Νηπιαγωγείου, καθώς και εκπαιδευτική και προσωπικό των δύο σχολικών μονάδων, ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος. Αδιαφορία στην ασφάλεια των σχολείων καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «Σχέδιο ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, οργάνωση αστικών και τουριστικών υποδομών Δηδημοτήχου» μεταξύ του Δημάρχου Δηδημοτήχου και του Οικονομικού Φορέα που αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου. Τη Γενική Πρόξενο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Μόνικα Φρανκ, υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης στο γραφείο του, παρουσία και του Διευθυντή του Παραρτήματος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στη Βόρεια Ελλάδα, Γεώργιου Θεοδωράκη. Ωφελούμενοι της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και αθλούμενοι του προγράμματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης «Άθληση και κίνηση στην πόλη» συνέβαλαν στον καθαρισμό της ακτής της πόλης.
8: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-2400.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Radio Evros 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Radio Evros.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
5: Με κοινή επιστολή προς τον Δήμαρχο Νέας Ορεστιάδας, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Νομού Εύρου και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού και 3ου Νηπιαγωγείου, καθώς και εκπαιδευτικοί και προσωπικό των δύο σχολικών μονάδων, ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος. Αδιαφορία στην ασφάλεια των σχολείων καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «Σχέδιο ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, οργάνωση αστικών και τουριστικών υποδομών Δηδημοτήχου» μεταξύ του Δημάρχου Δηδημοτήχου και του Οικονομικού Φορέα που αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου. Τη Γενική Πρόξενο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Μόνικα Φρανκ, υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης στο γραφείο του, παρουσία και του Διευθυντή του Παραρτήματος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στη Βόρεια Ελλάδα, Γεώργιου Θεοδωράκη. Οφελούμενοι της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και αθλούμενοι του προγράμματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης «Άθληση και κίνηση στην πόλη» συνέβαλαν στον καθαρισμό της ακτής της πόλης.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
2: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
3: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
4: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
5: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
6: Βουνό ή θάλασσα?
7: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
7: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
6: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
7: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982. www.eurocamp.gr.
8: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηκτη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Radio Evros.

κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
2: Με εκείνη η επιστολή προς τον Δήμαρχο Νέας Ορεστιάδας, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Νομού Εύρου και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού και 3ου Νηπιαγωγείου, καθώς και εκπαιδευτική και προσωπικό των δύο σχολικών μονάδων, ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος. Αδιαφορία στην ασφάλεια των σχολείων καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «Σχέδιο ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, οργάνωση αστικών και τουριστικών υποδομών Δηδημοτήχου» μεταξύ του Δημάρχου Δηδημοτήχου και του Οικονομικού Φορέα που αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου. Τη Γενική Πρόξενο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Μόνικα Φρανκ, υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης στο γραφείο του, παρουσία και του Διευθυντή του Παραρτήματος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στη Βόρεια Ελλάδα, Γεώργιου Θεοδωράκη. Οφελούμενοι της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και αθλούμενοι του προγράμματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης «Άθληση και κίνηση στην πόλη» συνέβαλαν στον καθαρισμό της ακτής της πόλης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ελληνική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Εντόνη ανησυχία έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία της Νέας Ορεστιάδας από το σοβαρό περιστατικό αποκόλλησης τμήματος της οροφής στο σχολικό συγκρότημα όπου στεγάζονται το 3ο Δημοτικό Σχολείο και το 3ο Νηπιαγωγείο της πόλης. Το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς στο χώρο δεν βρίσκονταν μαθητές ή εκπαιδευτικοί. Ωστόσο, μετά το περιστατικό, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του 3ου Δημοτικού Σχολείου και η συνέχιση των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι εργασίες αποκατάστασης. Μάλιστα, με νέα του απόφαση, μόλις χθες ο Δήμαρχος Ορεστιάδας γνωστοποίησε εκ νέου την αναστολή λειτουργίας για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας για σήμερα 5η 28 Μαΐου μόνο για το ολοήμερο τμήμα και την Παρασκευή 29 Μαΐου για όλα τα τμήματα. Όπως τονίζεται στην απόφαση, υπάρχει αναγκαιότητα συνέχισης των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών και αποφυγής κινδύνου μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ στην ίδια απόφαση τονίζεται ότι αν απαιτηθεί επιπλέον χρόνος θα εκδοθεί νέα απόφαση. Την ίδια στιγμή, σοβαρότατα ερωτήματα εγείρονται για τη συνέχιση της λειτουργίας και του Τρίτου Νηπιαγωγείου, το οποίο συστεγάζεται στο ίδιο κτίριο, καθώς υπάρχουν αναφορές για προβλήματα υγρασίας, φθορές στην οροφή και ζητήματα στα δοκάρια του κτιρίου. Με κοινή τους επιστολή προς τον Δήμαρχο Νέας Ορεστιάδας, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Νομού Εύρου και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Τρίτου Δημοτικού, γονείς του Τρίτου Νηπιαγωγείου, καθώς και εκπαιδευτικοί και προσωπικό των δύο σχολικών μονάδων, ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος. Αναλυτικά η επιστολή στο radioevros.gr. Για το ζήτημα, παράλληλα, ανακοίνωση εξέδωσε και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας. Όπως αναφέρεται, έχει προκληθεί αναστάτωση στη σχολική κοινότητα της Ορεστιάδας από το περιστατικό στο 3ο Δημοτικό Σχολείο και με αφορμή αυτό, ο Σύλλογος εξέδωσε μια αναλυτική ανακοίνωση, στην οποία καταγγέλει χρόνια υποχρηματοδότηση και έλλειψη διαφάνεια στη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Τα διδακτήρια της πόλης ξεπερνούν τα 40 χρόνια ζωής. Ο Δήμος Ορεστιάδας δεν έχει απαντήσει σε σχετικό ερώτημα του Συλλόγου εδώ και ένα χρόνο, ενώ παραμένει διευκρίνιστο αν έχει διενεργηθεί ποτέ προσεισμικός έλεγχος στα σχολεία, ζήτημα που η πολιτεία έχει χαρακτηρίσει εθνική προτεραιότητα. Αναλυτικά την ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας στο radioevros.gr. Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Ως προς τις οδηγίες της εξέτασης, ώρα έναρξης της εξέτασης έχει οριστεί η 8.30 το πρωί και έτσι οι υποψήφοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8. Η διάρκεια εξέτασης είναι 3 ώρες. Μαζί τους οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν τα εξής: δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζόμενου πανελλαδικών εξετάσεων, στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις παρά μόνο εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα. Γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που χρειάζονται, μπουκάλι με νερό ή χυμό, ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι smartwatch. Οι υποψήφοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια και σημειώσεις, διορθωτικό οποιασδήποτε μορφής, κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος κατά την προσέλευσή του στο εξεταστικό κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Ηλικιακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί. Τέλος, η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων για τα επαγγελματικά λύκεια είναι το ερχόμενο Σάββατο 31 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Περισσότερα για το θέμα δείτε και στο radioevros.gr. Υπογραφή και η σύμβαση κατασκευής του έργου σχέδιο ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, οργάνωση αστικών και τουριστικών υποδομών Δηδημοτήχου μεταξύ του Δημάρχου Δηδημοτήχου Ρωμίλου Χατζηγιάννογλου και του Οικονομικού Φορέα που αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση συνολικού ποσού 1.104.542,73 ευρώ με ΦΠΑ, η οποία χρηματοδοτείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονία Θράκη με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη της πλούσιας ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης μέσα από την ανάπλαση, αναβάθμιση και σήμανση διαδρομών που συνδέουν αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανάπλαση της Οδού Δημοκρατίας, την ανακατασκευή της πλατείας Ροκίδη, τον ανασχεδιασμό και την ανάπλαση της Οδού Ορφέως, καθώς και την τοποθέτηση ειδικών πινακίδων για την καθοδήγηση, την πληροφόρηση και τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βελτίωση της προσβασιμότητας, στην ασφαλέστερη μετακίνηση πεζών, στην αισθητική αναβάθμιση των δημοσίων χώρων, στο φωτισμό, στη σήμανση και στη δημιουργία ενός οργανωμένου δικτύου πολιτιστικών διαδρομών. Το έργο δεν αφορά μόνο την τουριστική ανάπτυξη αλλά και την καθημερινότητα των κατοίκων, αναβαθμίζει κεντρικά σημεία της πόλης, βελτιώνει τη λειτουργικότητα του αστικού χώρου και φέρνει τα μνημεία πιο κοντά στους πολίτες και τους επισκέπτες, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη εχθές 27 Μαΐου απογευματινές ώρες σε επαρχιακή οδό του Εύρου από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν το δράστη διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δηδημοτήχου. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς σε συνεργασία με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λικουρέτζο, ανακοίνωσε την πληρωμή αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ σε δικαιούχους παραγωγούς ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ για ζημίες εντός του έτους 2025 στις καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Οι αποζημιώσεις πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων αγροτών στον οργανισμό την Τετάρτη 27 Μαΐου. Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι για τις προαναφερόμενες ζημίες του έτους 2025 ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλει μέχρι σήμερα αποζημιώσεις ύψους 244 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεχίζεται η πληρωμή των συντάξεων στο δεύτερο κύμα πληρωμών, το οποίο είναι προγραμματισμένο για σήμερα. Ο ΙΕΦΚΑ ανακοίνωσε αναλυτικά τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Ιουνίου για τους συνταξιούχους όλων των ταμείων. Από τις αρχές εβδομάδας άρχισαν να μπαίνουν σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς οι συντάξεις του Ιουνίου. Το δεύτερο κύμα πληρωμών πραγματοποιείται σήμερα, 5η 28 Μαΐου, οπότε καταβάλλονται και οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών, ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕΔΕΗ, λοιπόν εντασσόμενων ταμείων, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Ακόμα στις 29 Μαΐου πρόκειται να καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων βάσει του νόμου του 2021. Παράλληλα, μέχρι τις 29 Μαΐου καταβάλλονται και χρήματα σε δικαιούχους έπειτα από έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ παροχές. Την ίδια μέρα, 29 Μαΐου, προβλέπεται επίσης και η καταβολή χρημάτων σε δικαιούχους για επιστροφές εισφορών μη μισθωτών. Τη Γενική Πρόξενο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Μόνικα Φρανκ, υποδεχτήκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης στο γραφείο του, παρουσία και του Διευθυντή του Παρακτήματος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στη Βόρεια Ελλάδα, Γεώργιο Θεοδωράκη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε εκτενώς ο κομβικός γεωστρατηγικός ρόλος της Αλεξανδρούπολης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με έμφαση στη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από το λιμάνι, το σιδηροδρομικό δίκτυο και τις υποδομές συνδυασμένων μεταφορών. Παρουσιάστηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής που ενισχύουν τη θέση της ως πύλης εμπορίου, ενέργειας και διαμετακόμισης, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις σημαντικές προοπτικές επενδύσεων που διαμορφώνονται σε τομείς όπως οι μεταφορές, η εφοδιαστική αλυσίδα, η ενέργεια και ο τουρισμός. Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τη Γενική Πρόξενο για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε θέματα προσβασιμότητας και συμπερίληψης, τομείς για τους οποίους η ίδια επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τέλος, ο Δήμαρχος απευθύνει επίσημη πρόσκληση στη Γενική Πρόξενο της Γερμανίας να επισκεφθεί την Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο της Ναυτικής Εβδομάδας, κατά την οποία θα φιλοξενηθούν και οι τρεις Γερμανοί Δήμαρχοι, ενισχύοντας περαιτέρω τα πλαίσια συνεργασίας και τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Μια όμορφη πρωτοβουλία με επίκεντρο το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, για την οποία ένωσαν δυνάμεις η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης και η εταιρεία κοινωνικής ψυχιατρικής Πίσα Κελαρόπουλος. Στη δράση συμμετείχαν ωφελούμενοι της εταιρείας κοινωνικής ψυχιατρικής και αθλούμενοι του προγράμματος του Δήμου Άθληση και Κίνηση στην πόλη, οι οποίοι συνέβαλαν στον καθαρισμό της ακτής της πόλης. Κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας καθαρίστηκε το παραλιακό μέτωπο της Αλεξανδρούπολης στο σημείο κάτω από το φάρο, το εμβληματικό σύμβολο της πόλης, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, συνεργασίας και ενεργής συμμετοχής των πολιτών. Σε ανακοίνωση του Δήμος Αλεξανδρούπολης ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν και στήριξαν τη δράση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του παραλιακού μετώπου της πόλης. Το ένατο γλέντι τους διοργανώνουν το Σάββατο 6 Ιουνίου με ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ οι φοιτητές και φοιτήτριες που αποτελούν την χορευτική ομάδα φοιτητών Ορεστιάδας. Το φετινό γλέντι της Χοφό θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας δίπλα στο κολυμβητήριο. Στη μουσική Γευρίτη Κιζικιά, στο τραγούδι Ηλίτσα Ουλιανούδη και στο κλαρίνο ο Αλέξανδρος Παπαγεωργόπουλος. Ενώ φέτος θα υπάρξει και κριτικό γλέντι με τους Παναγιώτη Χατζόγλου και Γιάννη Δαμιανάκη. Χορηγός επικοινωνίας είναι το Ράδιο Εύρος. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Στο χώμα

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
5: Με κοινή επιστολή προς τον Δήμαρχο Νέας Ορεστιάδας, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Νομού Εύρου και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού και 3ου Νηπιαγωγείου, καθώς και εκπαιδευτική και προσωπικό των δύο σχολικών μονάδων, ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος. Αδιαφορία στην ασφάλεια των σχολείων καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «Σχέδιο ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, οργάνωση αστικών και τουριστικών υποδομών Δηδημοτήχου» μεταξύ του Δημάρχου Δηδημοτήχου και του Οικονομικού Φορέα που αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου. Τη Γενική Πρόξενο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Μόνικα Φρανκ, υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης στο γραφείο του, παρουσία και του Διευθυντή του Παραρτήματος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στη Βόρεια Ελλάδα, Γεώργιου Θεοδωράκη. Οφελούμενοι της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και αθλούμενοι του προγράμματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης «Άθληση και κίνηση στην πόλη» συνέβαλαν στον καθαρισμό της ακτής της πόλης.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
4: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
5: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
6: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
7: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
8: Βουνό ή θάλασσα?
9: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
8: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
9: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
8: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
10: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
9: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982. www.eurocamp.gr.
11: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
12: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
13: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
14: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
13: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
14: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
15: 97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνει.

ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Με κοινή επιστολή προς τον Δήμαρχο Νέας Ορεστιάδας, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Νομού Εύρου και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού και 3ου Νηπιαγωγείου, καθώς και εκπαιδευτική και προσωπικό των δύο σχολικών μονάδων, ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος. Αδιαφορία στην ασφάλεια των σχολείων καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «Σχέδιο ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, οργάνωση αστικών και τουριστικών υποδομών Δίδυμο-Τείχου» μεταξύ του Δημάρχου Δίδυμο-Τείχου και του Οικονομικού Φορέα που αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου. Τη Γενική Πρόξενο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Μόνικα Φρανκ, υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη στο γραφείο του, παρουσία και του Διευθυντή του Παραρτήματος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στη Βόρεια Ελλάδα, Γεώργιου Θεοδωράκη. Ωφελούμενοι της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και αθλούμενοι του προγράμματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης «Άθληση και κίνηση στην πόλη» συνέβαλαν στον καθαρισμό της ακτής της πόλης.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

κομμάτια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμίζω. Αν και ξέρει τι μου λέει.

0: σχολή. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, που μεγαλώνω.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λιγά λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού, το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά,
1: σουβλάκια,
2: τεμάχια,
1: παναρισμένα,
2: λουκάνικα,
1: κιμάς
2: και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες 97,1 Radio Evros.
0: Και radioevros.gr.
1: Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Με κοινή επιστολή προς τον Δήμαρχο Νέας Ορεστιάδας, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Νομού Εύρου και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού και 3ου Νηπιαγωγείου, καθώς και εκπαιδευτική και προσωπικό των δύο σχολικών μονάδων, ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος. Αδιαφορία στην ασφάλεια των σχολείων καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «Σχέδιο ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, οργάνωση αστικών και τουριστικών υποδομών Δηδημοτήχου» μεταξύ του Δημάρχου Δηδημοτήχου και του Οικονομικού Φορέα που αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου. Τη Γενική Πρόξενο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Μόνικα Φρανκ, υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη στο γραφείο του, παρουσία και του Διευθυντή του Παραρτήματος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στη Βόρεια Ελλάδα, Γεώργιου Θεοδωράκη. Ωφελούμενοι της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και αθλούμενοι του προγράμματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης Άθληση και Κίνηση στην Πόλη, συνέβαλαν στον καθαρισμό της ακτής της πόλης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
3: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
5: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
4: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
5: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
6: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
4: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
5: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια ακόμη βραδιά, η τελευταία της εβδομάδας και η τελευταία και του μήνα. Είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Τι είναι έτοιμη, ξεκίνησε. Ξεκίνησε ήδη και είμαστε εδώ για να προχωρήσουμε σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο θέμα, ελεύθερη από δεσμεύσεις, με τραγούδια που διαλέγετε εσείς. Να πω καλησπέρα στον Τάσο, στην Αλεξάνδρα, στη Χριστίνα, στον Άγγελο, στον Κώστα, τη Μαρία, στη Χρύσα, στη Δέσποινα, στη Λούλα, τον Νεκτάριο, στο Βάνι, σε όλους όσους φίλους έχουν συντονιστεί και είναι έτοιμοι να ακούσουν αυτή την εκπομπή ελεύθερου θέματος. Λοιπόν, μαζί μας πάντοτε είναι το κατάστημα Κασαπιάνο Βανές από το 1924 κοντά εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, μεγαλώνει μαζί με την πόλη. Μαζί μας είναι η Fit Car Rental που παραδοσιακά κάθε τελευταία και κάθε πρώτη εκπομπή του μήνα σας την προσφέρει. Η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλη ως Μελοχαγούδια Μάτι Γωνία. Μαζί μας είναι όμως και προσφέρει αυτή την εκπομπή καθημερινά η Μαρία Ιμπελιάκου και το Ποντομέντικα. Είναι ένα κέντρο ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών για τέτοιου είδους υπηρεσίες στην Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, δίπλα ακριβώς στον Μπευκώνα της πόλης. Και απαντά στο τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 6957 1865 32. Ας έχουμε λοιπόν μια καλή ακρόαση με αυτά και με αυτά και πάμε με το κλασικό και αγαπημένο τραγούδι του Βάνη. Τι να κάνουμε, Βάνης είναι αυτός, προσκύνημα και Νίκος Δημητράτος.

Έτσι λοιπόν, λιγάκι επαναστατικά θα έλεγα, αρχίσαμε απόψε και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο Νεκτάριος και είναι το «Θα εκραγώ». Είναι ο Αντώνης ο Βαρδής, ένα καταπληκτικό τραγούδι, πανέμορφο. Πάμε να το απολαύσουμε.

Μάλιστα. Το επόμενο τραγούδι το έχει ζητήσει η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Θα μου το επιτρέψετε. Μάνα και πατέρα λέγεται. Ματθαίος Γιαννούλης και Μιχάλης Λιαγούρης.

Αυτή ήταν λοιπόν ο Ματθαίος Γιαννούλης και ο Μιχάλης Λιαγούρης και τώρα μπορούμε να πάμε για να δούμε πού θα πάμε βασικά. Ένα-ένα τα πράγματα. Έχω εδώ Γιώργο Μαζονάκη και μου λείπεις, το οποίο το ζητήσαν η Χριστίνα και η Αλεξάνδρα, παρεούλα. Λοιπόν, οπότε πάμε να το ακούσουμε.

Αφήνουμε λοιπόν και το Γιώργο τον Μαζονάκη και πού θα πάμε, πού θα πάμε. Λοιπόν, σκέφτομαι να πάμε στη μικρή μου φίλη, τη Χρύσα, για να ακούσει αυτό που ζήτησε και αυτό που το κάνει πάρα πάρα πολύ όμορφα και η ίδια. Είναι το «Με λένε Πόπι» και ο Γιώργος Νταλάρας.

Με λένε Πόπι, σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Άχνα με λέγανε Κυγέλη, μου πηγαίνει πιο πολύ.

7, 8, 9. Για σένα, αντινόμε και βγαίνω. Διαβάζω, γράφω και ρωσταίνω και μένω μόνη μου στο σπίτι. Με ένα γλυκούλι πυρετούλι, κάπου 37 και 1. Μόνο να σκέφτομαι σένα. Για σένα, αντινόμε Ελλάδα. Και αφρίζω σαν πορτοκαλάδα. Για σένα, κάνω τόσο δρόμο. Και κάθε νύχτα μεγαλώνω. Αθήνα, Πάτρα, Λευκοσία.

βόλτα στο δρόμο. Αλλά ποτέ δεν σε ανταμώνω. Του δράκου χάνομαι στο πλήθο. Στην καλογρέζα πάλι τζίφο. Και παίρνω τρένο, παίρνω πλοίο. Και ένα παλιό λεωφορείο. Τραβάλιζεται και τρέμει. Πότε από εκεί, πότε από εδώ. Μέχρι να φτάσω λε στην ιερά οδό. Αυτόγραφο παρακαλώ. Και ένα φιλί στο μέτωπο. Και απόκτησα ένα τετρωμάτι. Που ανοίγει μόνο την

Αυτά λοιπόν και για τη μικρή Χρύσα, με λένε Πόπι. Πού να πάμε, πού να πάμε τώρα. Λοιπόν, για να δούμε. Η Αλεξάνδρα έχει ζητήσει το «Καρδιά μου» από το Γιάννη Κότσιρα. Ας το ακούσουμε και αυτό και να κάνουμε το πρώτο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πολλές επιλογές ακόμα και πολλές επιθυμίες σας.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Βουνό ή θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
6: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
5: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
7: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
6: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25 932 ή στο www.eurocamp.gr.
8: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
0: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
11: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
12: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
11: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
12: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
13: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
11: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
12: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
13: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Ράδιο Εύρος και στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο και συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας μιας ελεύθερης εκπομπής απόψε, όπου επιλέγετε εσείς τα τραγούδια που θα ακουστούν, και είστε πολλοί και είναι πολλά τα τραγούδια που έχουν επιλεγεί. Για να δούμε πώς θα τα χωρέσουμε. Λοιπόν, μια εκπομπή την οποία την προσφέρει το κατάστημα Κασαπιάν, τα σιδηρικά και χρώματα στην Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ κοντά μας, πολύ μακριά από το στούντιο, εδώ και 102 χρόνια, τρίτη γενιά και πάει για τέταρτη. Την προσφέρει την εκπομπή αυτή η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια, Μάντη Γωνία, και συνεργείο οχημάτων, έτσι για να αυξήσει το επίπεδο της αξιοπιστίας αυτών που νοικιάζετε, αλλά σίγουρα να είστε ασφαλείς και με το δικό σας όχημα όταν το πάτε για το τυποποιημένο, το προκαθορισμένο σέρβις, αλλά και την οποιαδήποτε βλάβη επιδιώκετε να διορθωθεί. Φυσικά μαζί μας πάντοτε η Μαρία Ιμπελιάκου με το Ποντομέντικα. Το Ποντομέντικα είναι ένα κέντρο για υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών, καινούριο στο αντιστάθμισμα της επιχείρησης του Βάνη του Κασαπιάν, που είναι παλιότερη. Νομίζω ότι η επιχείρηση της Μαρίας Μπελιάκου είναι η νεότερη. Είναι στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, δίπλα από τον Πευκόνα, από την νότια πλευρά του Πευκόνα της πόλης, και μας περιμένει, σας περιμένει όλους εκεί να φροντίσουμε τα πόδια μας ή να καλοποιήσουμε τα νύχια μας και να κλείσουμε ένα ραντεβού στο 6957 18 65 32. Να συνεχίσουμε εμείς και να πάμε σε ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η Λούλα. Είναι τραγούδι του Γιάννη του Λεκόπουλου, που ακούει και την εκπομπή, έκανε και τις επιλογές του. Καλησπέρα Γιαννάκη. Λοιπόν, μουσική Βασίλης Αλταγιάννη, στοίχη της Ντίνας Μπατζιά και Με Ρωτάς.

Υπέροχη ερμηνεία του Γιάννη, του Λεκόπουλου, και πάμε εμείς να ικανοποιήσουμε την επόμενη μουσική επιθυμία. Ο Άγγελος ζήτησε να ακούσει το τραγούδι «Ο Μέτικος» με τον Αντώνη Καλογιάννη.

Συνεχίζουμε. Πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χρήστο Μάστορα και το τραγούδι λέγεται «Χόρεψε». Για να δω λίγο ποιος το έχει ζητήσει, Δέσποινα. «Χόρεψε, χόρεψε» λοιπόν, τα ακούμε.

Και έτσι λοιπόν πέρασαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, αφού χορέψαμε και το ευχαριστηθήκαμε κι εμείς. Οπότε πάμε τώρα στο Θοδωρή Φέρι. Θα τραγουδήσει απέναντί μου, το τραγούδι λέγεται απέναντί μου, δεν είναι ο Φέρις απέναντί μου, ένα τραγούδι που επέλεξε η Χριστίνα.

0: απέναντί μου ξανά σε είδα.
1: Ναι.
0: Σε λάθος μέρος και πάλι πήγα.
1: Και?
0: Δεν είσαι μόνη και με σκοτώνει. Με είδες όμως, κοιτάζεις αλλού, λέει ο στιγουργός. Απέναντί μου, ζωή κλεμμένη, δεν είναι σκέψη, αυτό συμβαίνει. Μακάρι όλα να ήταν ψέμα, που δεν είναι. Σ' αγγίζει άλλος, πονάω πρώτον.

Αυτό ήταν λοιπόν και ο Θοδωρής Φέρης. Το όσο για το Ζωή Κλεμμένη, το έχουμε και αργότερα σε επιλογή. Αλλά Ζωή Κλεμμένη ως τραγούδι, ως τίτλο τραγουδιού. Λοιπόν, Ψυχή μου Αλάνη, Σοφία Εμφιετζή και Γιάννης Λεκόπουλος, ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η Νανά.

ψυχή μου Αλάνη λοιπόν και προχωράμε. Προχωράμε να ακούσουμε «Του κάτω κόσμου τα πουλιά». Το ζήτησε ο Άγγελος και είναι τραγούδι που ερμηνεύει ο Γιώργος Νταλάρας.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
6: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
7: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
8: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
9: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
12: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
13: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental, Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
14: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
15: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
14: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
15: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
16: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
14: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
15: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Να είμαστε και πάλι εδώ. Είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και συνεχίζουμε στο Ράδιο Εύρος, από το Ράδιο Εύρος, τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του Εύρου και την υπόλοιπη Θράκη, και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Εκεί σε όλο τον κόσμο πάντοτε στέλνουμε την αγάπη μας, καθώς υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι μας, Έλληνες της Διασποράς, που μας ακούν στις τέσσερα σημεία του πλανήτη. Τα σημεία του ορίζοντα, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι Πέμπτη, είναι 28 Μαΐου του 2026. Είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, είναι η τελευταία εκπομπή του μήνα. Ως εκ τούτου το πρόγραμμα συγκροτείται, φτιάχνεται από δικές σας επιλογές. Είναι ελεύθερο, δεν έχει κάποιο θεματικό περιορισμό. Όπως και η πρώτη εκπομπή κάθε μήνα, όπως θα κάνουμε δηλαδή την Τρίτη που θα ξανά έχουμε εκπομπή, γιατί τη Δευτέρα δεν υπάρχει εκπομπή, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Μια εκπομπή που την προσφέρουν εδώ πολλοί φίλοι, καλοί φίλοι, όπως πάντα την πρώτη και την τελευταία εκπομπή κάθε μήνα την προσφέρει η Fit Car Rental, ένας χώρος όπου μπορεί κανείς να νοικιάσει ένα όχημα για να εξυπηρετηθεί, να κάνει τις διαδρομές του ή να εισπράξει τις υπηρεσίες του συνεργείου για το προγραμματισμένο του σέρβις, για μια βλάβη. Λοιπόν, αυτό βρίσκεται στην Καλλιπόλεως 73, με Λουχαγού Διαμάντη γωνία, και μπορείτε να κάνετε όλα αυτά που προανέφερα. Δηλαδή να νοικιάσετε όχημα, είτε να το νοικιάσετε και να το προσφέρετε σε κάποιον, είτε να το δικιάσετε για σας γιατί έχει κάποια βλάβη το δικό σας, πιθανό κάποια φθορά, οτιδήποτε. Πάντως τα μηχανολογικά θέματα τα λύνει το συνεργείο, οπότε μην αγχώνεστε για τίποτα. Μαζί μας είναι ο Βάνης ο Κασαπιάν και τα σιδηρικά και χρώματα Κασαπιάν, τα οποία δραστηριοποιούνται στην πόλη από το 1924. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ό,τι και να πω είναι λίγο, γιατί τρεις γενιές είναι εδώ και πάνε και για τέταρτη. Και πάμε στην πιο πρόσφατη επιχείρηση, είναι το Ποντομέντικα της Μπελιάκου Μαρίας για υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών. Καλοκαίριασε, βγάζουν, θα δούμε παιδιλάκια, θα δούμε ανοιχτό παπούτσι, θα πρέπει να είμαστε έτσι όμορφοι, αξιοπρεπείς, φροντισμένοι. Γι' αυτό λοιπόν Μπελιάκου Μαρία, Ποντομέντικα, 6957 18 65 32. Πάμε τώρα να ακούσουμε, πρώτα απ' όλα την Κατερίνα τη Σιάπαντα και το Ζωή Κλεμμένη. Κουράστηκε να μας τραγουδά ο Γιάννης Ολεκόπουλος, είπε να επιλέξει ένα τραγούδι που τραγουδάει άλλος. Τραγουδάει λοιπόν η φίλη μας η Κατερίνα η Σιάπαντα. Και έχουμε επίσης και τον Γιάννη Κότσιρα να ερμηνεύει αυτό στο «Ανάθεμά σε, δε με λυπάσαι». Ένα τραγούδι που επέλεξε η αγαπημένη μου η Μαρία. Πάμε σε αυτά τα δύο και συνεχίζουμε.

Θα αλλάξουμε λιγάκι στυλ, καθώς πρέπει να ικανοποιήσουμε όλες τις επιλογές. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και Τι να πεις για μένα. Ένα τραγούδι που έχουν επιλέξει η Χριστίνα και η Αλεξάνδρα. Μαζί, together που λέμε στα ελληνικά.

Νομίζω ότι η άλλη λέει στο καλό, ας πούμε, από πίσω, αλλά τέλος πάντων. Με ένα τραγούδι παλαϊκό θα συνεχίσουμε, με την Παυλίνα τη Βουλγαράκη. Ένα τραγούδι που διάλεξε να ακούσει η Λούλα.

Αυτή ήταν η Παυλίνα η Βουλγαράκη. Πάμε να ακούσουμε Στέλιο Βαμβακά και Χρώματα Ελπίδας. Το Χρώματα Ελπίδας τα διάλεξε, από ό,τι βλέπω, η Αλεξάνδρα. Πάμε.

Ωραίο το τραγούδι που ερμήνευσε ο Στέλιος Βαβακάς, μου άρεσε, το ομολογώ. Πάμε να ακούσουμε Αλκίνο Ιωαννίδη και Καθρέφτη, ένα τραγούδι που επιλέξε ο Νεκτάριος και μια δική μου επιλογή μετά, Μαρινέλα και ένα τραγούδι του Άκη Πάνου, λέγεται Πυρετός, στη ζωή μου κάθε μία. Έπειτα θα πάμε γρήγορα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
0: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
3: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
2: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
3: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
4: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
3: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
2: Το καλό.
5: Να είμαστε λοιπόν, να είμαστε και πάλι εδώ παρέα με την Μπελιάκου τη Μαρία. Είπαμε το Ποντομέντικα. Εδώ πάντα στην πόλη της Ορεστιάδος, ένα καινούριο κατάστημα, καινούριο χώρο, ένα καινούριο στούντιο, το οποίο άνοιξε στην Μεγάλο Αλεξάνδρου 2 στην Ορεστιάδα, δίπλα ακριβώς από το Πευκόνα, από την νότια πλευρά του Πευκόνα. Ξέρω ότι θα το προτιμήσετε για να φτιάξετε λιγάκι, να δείτε τα προβλήματα των ποδιών σας ή να καλοπιστείτε τα νύχια των χεριών, των ποδιών. Το Ποντομέντικα θα είναι εκεί και θα περιμένει με ποιότητα, με αντικειμενικότητα, με ειλικρίνεια σε ό,τι κάνει και με αξιοπρέπεια. Είναι στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, το επαναλαμβάνω, και απαντά το τηλέφωνο 6957 18 65 32. Ποντομέντικα, υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών. Φυσικά αυτή την εκπομπή, όπως κάθε πρώτη και τελευταία εκπομπή κάθε μήνα, αυτή του ελευθέρου προγράμματος όπως τη σημερινή, σας την προσφέρει και η Fit Car Rental. Η Fit Car Rental του Νεκτάριου, του Τζιλιτούδη, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της ενοικίασης αυτοκινήτων αλλά και στην ύπαρξη του συνεργείου αυτοκινήτων, συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων για μηχανολογικά προβλήματα. Θα το βρείτε στην Καλλιπόλεως 73, στη γωνία, στη συμβολή με τη Λοχαγού Διαμάντη. Εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε «Παιδί της νύχτας», ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Γιώργος ο Μαζωνάκης και που το επίλεξε η Χριστίνα. Και αμέσως μετά το «Έρωτά μου αγιάτρευτε» από την Πίτσα Παπαδοπούλου, το οποίο ήταν επιλογή του Κώστα. Προχωράμε, είναι το τελευταίο ημίωρο του Εύηχου Μουσικοδρομίου.

Και έτσι που λέτε, λίγο-λίγο φτάσαμε και στο τέλος. Στο τέλος βέβαια προϋποθέτει πάντα τρία τραγούδια τουλάχιστον. Τρία τραγούδια που απομένουν μέχρι να τελειώσει το εύηχο μουσικοδρόμιο. Και αυτά πάνε ως εξής. Πάμε ψυχή μου, τραγουδά ο Νίκος Βέρτης, ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η Δέσποινα. Ένα τραγούδι που είναι επιλογή του Τάσου, είναι το άδειο μου πακέτο, στο άδειο μου πακέτο του Φίλιππο του Νικολάου. Και ένα τραγούδι που έχω επιλέξει εγώ είναι η αγάπη από το Χρήστο Θηβαίο, ή αλλιώς το πόσο πολύ σ' αγάπησα ποτέ δεν θα το μάθεις κτλ. Λοιπόν, με αυτά τα τραγούδια θα σας αφήσω και θα σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο δεύτερο. Καθώς εδώ θα είμαστε μαζί ξανά την Τρίτη το βράδυ, αφού δεν έχουμε, όπως προείπα, εκπομπή ούτε την Παρασκευή ούτε την Δευτέρα λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, εσείς όμως θα μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρο, στο Ράδιο Εύρος, και θα συνεχίσετε να ακούτε Ράδιο Εύρος, καθώς αύριο το πρωί θα είμαι εδώ μαζί με τον Γιάννη Βαβαλικούδη να κάνουμε την πρωινή μας περιπολία της Παρασκευής από τις 7 μέχρι και τις 10. Μετά θα έρθει ο Νίκος ο Πατούνας με το ευρωσκόπιο του από τις 10 μέχρι και τη 1. Στις 2 και στις 5.30 η Σταυρούλα Αγελαδαράκη με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Από τις 3 και μέχρι τις 8 κάθε ώρα τα σύντομα δελτία ειδήσεων. Είπαμε, δεν έχει αύριο εύηχο μουσικοδρόμιο, θα έχει όμως πολύ τραγούδι. Πάρα πολλά τραγούδια και όμορφα τραγούδια από το μουσικό πρόγραμμα του Ράδιο Εύρος, αλλά και από το radioevros.gr, που μπορείτε να βλέπετε όλη την ειδησιογραφία, καθώς αυτό δεν κλείνει μάτι στην κυριολεξία. Λοιπόν, όπως και δεν κλείνει το μάτι και σε κανέναν, ναι, είναι ακριβέστατο και ειλικρινέστατο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, να σας ευχηθώ και πάλι μια καλή βραδιά, να ευχαριστήσω όλους όσους συμπαρίστανται εδώ πέρα μου, συμπαρίστανται, αλλά και όλους όσους και όσες ακούτε, και να πω την παροιμιώδη φράση μου, εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Βουνό ή θάλασσα?
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930. 22982 ή στο www.eurocamp.gr.
7: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις.

άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μα αγαπώ και αυτό νομίζω.
1: Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σκορπίσει στις σκιές.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τόσο δάκρυ, μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι, το τι

παίζομαι. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δω.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου